ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ζυγή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και

0: έτσι.
1: Πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη Πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε,

0: Θέλετε πρόταση, κύριε Υπουργέ?
1: Θα την πω τώρα. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Υπουργέ, που είστε τεχνοκράτης, πόσο ευφυής είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος πηγαίνει και παίρνει από τέταρτο χέρι ενέργεια. Τέταρτο. Όχι από τον πρώτο, αυτό που το παράγει, αλλά από τον τέταρτο. Πρέπει να είναι βλάξη. Γιατί είναι πιο ακριβό. Όταν εσείς πουλάτε σε μένα, εγώ πουλάω στον κύριο Σταμενίτη, ο Σταμενίτης πουλάει στον Βουλιάρδο, ο Βουλιάρδος πουλάει στον κύριο Καζαμία, αυτό ανέβαινε το κέρδος. Πώς πάτε και παίρνετε ρωσικό φυσικό αέριο από την Τουρκία, Turkstream, Αζερβαϊτζάν, το οποίο είναι 600% πιο ακριβό, και δεν πάτε απευθείας στη Ρωσία να το πάρετε φθηνά? Γιατί παίρνουμε από τη Ρωσία, by bus το παίρνετε. Το παίρνετε από την Τουρκία, από τον Turkstream. Το παίρνει ο Τουρκαλάς, ο Ερντογάν, και το πουλάει σε εμάς με κέρδος. Αλλά πολεμάτε τους Ρώσους. Έχετε αιμονή με τη Ρωσία. Τι κακό σας έκανε, ρε παιδιά, ο Πούτιν? Πείτε μας, σκότωσε τη μάνα σας, τον πατέρα σας? Πείτε μας να μάθουμε κι εμείς επιτέλους. Και φτάναμε στο σημείο να μην στέλνουμε προϊόντα αγροτικά, να μην στέλνουμε προϊόντα οπωροκυπευτικά, να τελειώνει η Καστοριά με τη Γούνα, οι Βορειοελλαδίτες το ξέρουν αυτό, να τελειώνουν τα Ροδάκινα από την Μπέλα, να μην μπορούν να κάνουν εξαγωγή. Αλλά ο Προκοπή ο Μάγκας, ο Προκοπή ο φίλος ο κύριε Παστάβρου μου, όχι ο δικός σας, του Πρωθυπουργού της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι? Πήγε, έβαλε βέτο εκεί πέρα και αναφέρει το πετρέλαιο. Το έκανε, κύριε Παστάβρου, το έκανε, που να πάρει και να σηκώσει. Ο Κυρμίτσος, ο Αγροτάκος, Τραδάκινα, δεν είναι Προκοπή, θα μου πείτε? Διέτηση για να επιβιώσετε, παλεύει, δεν αγωνίζεται, μοχθεί. Μοχθεί. Γιατί για τον Προκοπή ούτε για αγάπη? Και για τους υπόλοιπους εφοπλιστές δεν είναι μόνο αυτός. Απλά η Financial Times γράψε σαν Προκοπίου. Το χειρότερο, εμείς βάζουμε κυρώσεις και έρχεται η Γερμανία στην κάτω Σαξονία και ενεκρίνει την επέκταση εργοστασίου πυρηνικού καυσίμου με την εταιρεία Rosatom, που είναι ρωσικό συμφερόντων. Οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους. Οι Ολλανδοί το ίδιο. Οι Έλληνες κλείνουν το σούπερ μάρκετ, πώς λέγεται, Μέρε, στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι ρωσικό, λέει, συμφερόντων. Και το οποίο σούπερ μάρκετ έπαιρνε από Έλληνες παραγωγούς μόνο προϊόντα, όχι από ξένες πολυεθνικές. Δείτε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πόσο μίσος έχει ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά στο εθνικό συμφέρον, στο συμφέρον του πολίτου. Αλλιώς είναι ανοησία. Και δεν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι ανόητος. Απλά έχει μια απέχθεια για τον ελληνικό λαό. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ακούστε. Και δεν θα νοιάζουν οι 249 Έλληνες μικρομεσαίοι και οι προμηθευτές, ούτε οι εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής που κλείνει, που έκλεισε χθες η Μέρε. Έκλεισε. Πάπλου και το. Γιατί είναι ρωσικό συμφερόντων. Αν ήταν τουρκικών, όπως η Ziraat Bank, θα τις δίνατε και άδεια. Και τις δώσατε και άδεια. Επί Αντώνη Σαμαρά πήρε την νόμιμη άδεια η τουρκική τράπεζα. Για να τα λέμε όλα εδώ μέσα.
2: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Με ρώτησε φίλος προχθές και μου λέει, δεν φοβάσαι το αποτέλεσμα των εκλογών? Μήπως νοθευτεί, μήπως γίνει κάτι όπως έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Biden και τον Τραμπ κτλ? Η άποψή μου για τις ελληνικές εκλογές είναι δεδομένη. Και επειδή πολλοί με ρωτούν, να το σημειώσουμε αυτό, πότε θα γίνουν εκλογές. Θεωρώ ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει τις πολιτικές διαφημίσεις οδηγεί ευρωπαϊκή. Από τα τέλη Οκτωβρίου και μετά, ίσως δίνει ένα πλεονέκτημα στο Μητσοτάκη να κάνει εκλογές, πλεονέκτημα εντός εισαγωγικών, τον Οκτώβριο. Γιατί έχει πολλά λεφτά ο Μητσοτάκης και μπορεί να δαπανίσει λεφτά στα social media. Με ρώτησε λοιπόν ένας φίλος αν μπορούν να χακαριστούν τα αποτελέσματα των εκλογών. Ρώτησα λοιπόν 2-3 ανθρώπους που ασχολούνται λίγο με το διαδίκτυο, ασχολούνται με τους υπολογιστές βασικά, γιατί εγώ είμαι άσχετος. Deep. Όταν λέμε deep, εννοούμε deep. Δεν ασχολούμαι καθόλου. Δεν τα ξέρω. Social media δεν έχω. Δεν ασχολούμαι με το Twitter, με το TikTok, με τα Facebook και τα λοιπά. Δεν ασχολούμαι. Αρνούμαι. Είμαι παραδοσιακός. Ακόμη και τα κείμενά μου δεν τα γράφω. Ούτε γράφω μηχανή, ούτε εδώ. Γράφω με το χέρι. Πείτε με αναχρονιστικό, πείτε με ότι είμαι αλλού για αλλού, αλλά το πιστεύω ότι όποιος χρησιμοποιεί το χέρι του για να γράψει, χρησιμοποιεί ταυτόχρονα πολλαπλές τον εγκέφαλό του. Πρώτον. ο εγκέφαλος δίνει εντολή, σκέπτει και δίνει εντολή, τι να γράψεις. Δεύτερον, την ώρα που γράφεις, το μάτι σου διορθώνει τα όποια ορθογραφικά λάθη που έχει εντοπίσει. Άρα λειτουργεί και το μάτι. Και τρίτον, η σκέψη σου. Η σκέψη σου είναι πάνω στο χαρτί και εκείνη τη στιγμή παρατηρείς. Στο τυφλό σύστημα που λέμε στον υπολογιστή που γράφουν άλλοι μηχανικά, αυτό δεν υπάρχει, παιδιά. Σύνδεση εγκεφάλου, χεριού, ματιού, σκέψης. Απονευρώνεται η αλυσίδα αυτή. Δηλαδή κόβεται. Να πάμε λίγο στο πώς χακάρονται οι εκλογές. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν παρατηρείται μια έντονη μεταβολή, αυτό είναι αλήθεια, πολύ έντονη, στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι εκλογές σε διεθνές επίπεδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 2016 με τον Biden, Brexit, εκλογές σε Βραζιλία, Τουρκία, Ρουμανία, πώς ξύλωσαν τον πρόεδρό τους γιατί και καλά ήταν ρωσό τέτοιος, τον ξύλωσανε σε ένα βράδυ, κανείς δεν μίλησε. Βγήκαν έξω, φωνάξαν, δεν αποφασίζουν λέει από ό,τι φαίνεται, κάποιοι άλλοι αποφασίζουν. Η επιρροή λοιπόν δεν περιορίζεται, φίλες και φίλοι, πλέον στην κλασική πολιτική επικοινωνία, αλλά στην αξιοποίηση δεδομένων. Αλγόριθμοι και ψυχολογική στόχευση. Αυτό που κάνουν εδώ και ένα χρόνο με τα ψευτοκόμματα του Τσίπριζα, του Τσίπρα δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, του Σαμαρά και τη άλλη κυρία Καριστιανού. Επί 1,5 χρόνο σε βομβαρδίζουν με ψυχολογική στόχευση. Ότι αυτό το δίκαιο και η δικαιοσύνη και η ελπίδα και ότι θα επανέλθω, θα είμαι καλύτερο και παραμύθια τη καλημά. Οι ψηφιακές πλατφόρμες λοιπόν, τις οποίες δεν τις ξέρω καλά εγώ, συλλέγουν μεγάλο όγκο δεδομένων από την καθημερινή δραστηριότητα των χρηστών. Αναζητήσεις, like, αγορές, τοποθεσίες, συμπεριφορές. Σε έχουν στιβαγμένο σε ένα μικρομοιριωστό ενός υπολογιστή από όπου από εκεί αντλούν τα δεδομένα σου. Μέσω αυτών λοιπόν, των επιλογών σου, δηλαδή λες, δεν μου αρέσει η ελληνική μουσική. Λέω τώρα. Δεν μ' αρέσουν τα πατριωτικά τραγούδια. Α, λέω τώρα. Μ' αρέσουν τα αναρχικά τραγούδια. Αρχίζει πλέον ο αλγόριθμος και εντοπίζει πού πρέπει να εστιάσει. Δηλαδή έχουμε λεπτομερή ψυχολογικά και συμπεριφορικά προφίλ που καταγράφουν προτιμήσεις, φόβους, συναισθήματα και αντιδράσεις. Αυτά είναι ψηλά γράμματα, αλλά εντοπίζονται από στρατηγικές ομάδες στόχευσης με βάση την εκλογική συμπεριφορά. Σε στοχεύουν από εκεί πέρα. Εδώ λέμε, μιλάμε στο κινητό και λέμε θα πάρουμε παντόφλες και μετά από λίγο μου φαίνεται η παντόφλα μπροστά μου. Τώρα είπα προχθές. Έλεγα για βερμούδες σε ένα φίλο μου, ήθελα να πάει βερμούδες αυτός και μου λέει για να πάρει φαδίες, να πάρει κορτές κτλ. Μετά από λίγο ανοίγω το κινητό μου, βλέπω βερμούδες. Οι νέοι στοχεύονται συχνά με μηνύματα αποξένωση και απαξίωση πολιτικής. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι τα μηνύματα που εξαπολύονται ή στέλνονται στους νέους είναι η αποχή. Και τα γνωστά, έλα μωρέ όλοι οι δίκαιοι, όλοι οι δίκαιοι, μην ψηφίζετε, μην ασχολείστε, μην κάνετε, πάντε ψηφίστε κάποιον εκεί πέρα να φύγουν αυτοί εδώ πέρα οι παλιοί και καλά, θα μας σώσει το φούρνο το καινούριο που μπάσει τόση. Πρόγραμμα δεν έχω, δεν έχω τίποτα. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά δεν γίνονται. Οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε μηνύματα φόβου, αστάθειας και παραπληροφόρησης μέσα στο social media και της τηλεοράσεως. Τι λες το μεγάλο ηλικία συνταξιούχου, τι θες αστάθεια στη χώρα σου, χάος θες, κλειστές τράπεζες, τι θες, γεγονός πραγματικό, το αντιμετώπισε ο άλλος. Τι θες δηλαδή, εδώ έχουμε τον παράγοντα, τον ισχυρό, τον παίκτη, τον πανευρωπαϊκό, τον παγκόσμιο, τον Μητσοτάκη, να πως επηρεάζουν τη μεγάλη ηλικία με το φόβο. Τη μικρή την αποδομήν και τη λένε πάνε στην αποχή, ώστε ο μεγάλος σε ηλικία να πάει να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, να ψηφίσει Τσίπριζα, να ψηφίσει την, ξέρω εγώ, Ανδρουλάκη, γιατί έχουν στεγανά στους αρμούς της εξουσίας αυτοί βολεμένοι, και να απαξιωθεί η ψήφος των υπολείπων. Πρέπει να πάτε να ψηφίσετε όλοι. Όχι εμβρασμό, όχι ενθερμό, όχι παρορμητικά, αλλά με βάση πρόγραμμα, προτάσεις, στοιχεία, πώς θα βγούμε από το πρόβλημα. Αρχίζει εδώ το μεγαλύτερο πρόβλημα, η τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπω, ξέρεις, ένα interested person λέγεται. Έχω δει κανένα 10-12 επεισόδια εδώ και πάρα πολύ και προσπαθώ και δεν μπορώ να το δω. Αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα φοβηθείτε αν θα το δείτε αυτό που έρχεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν την προσωποποιημένη πολιτική στόχευση σε επίπεδο ατόμου και μικρών ομάδων. προσωποποιεί τεχνητή νοημοσύνη ποιος είσαι με ομάδες άλλες και από εκεί μέσα μπορεί και περνάει και πολιτικά στοχεύει. Διαμορφώνεται έτσι μια τμηματοποιημένη ψηφιακή πραγματικότητα όπου δεν όλοι οι πολίτες δεν βλέπουν το ίδιο περιεχόμενο. Ο καθένας βλέπει αυτό που έχει ορίσει η τεχνητή νοημοσύνη, ότι του αρέσει και ότι πρέπει να τον κατευθύνει σε εκείνη την κατεύθυνση. Δηλαδή, αρχοάπλητος σου λέει άλλος, όρος του 20ου αιώνα. Δώσ' του μη πατριωτικές, μη ξέρω εγώ ελληνικές απόψεις και θέσεις. Και στοχεύουν εκεί. Ο άλλος εθνικιστής σου λέει, α, πατριωτάρα και τα λοιπά, μπράβο, ναι. Δώσ' του τέτοια στοιχεία. Τον ταΐζει δηλαδή. Ταΐζει και τον έναν, ταΐζει και τον άλλον. Με δεδομένα διαφορετικά όμως. Οι αλγόριθμοι των πλατφόρμων, από τις πλατφόρμες, έτσι, τείνουν να προωθούν περιεχόμενο υψηλής συναισθηματικής έντασης, φόβο, οργή, πόλωση. Έρευνες και υποθέσεις διεθνώς έχουν αναδείξει περιπτώσεις ψηφιακής επιρροής, παραπληροφόρησης και πολιτικών influence operations. Ναι, γίνεται. Γίνεται, παιδιά! Και αλλοιώνουν το αποτέλεσμα. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο, φίλες και φίλοι, να το πω έτσι ομά, την εκλογική διαδικασία, αλλά και την ένταση μας στη ζωή. Την αντίληψη για την πραγματικότητα. Το ίδιο μας το είναι, την ψυχή μας, το πνεύμα μας, τη ζωή μας. Και τα λέω όλα αυτά γιατί αν μετατραπούμε όλοι σε ψηφιακά προφίλ, ζήτω που καήκαμε. Δηλαδή, ναι, επηρεάζουν τις εκλογές. Είναι δεδομένο. Ναι, επηρεάζουν συγκεκριμένα target group. Είναι δεδομένο. Ναι, αποστρέφονται ή διαστρέφουν κάποιες ειδήσεις και παραπληροφορούν με μονομένα τη μία την άλλη πλευρά. Ναι, γίνεται. Σας το λέω. Και γι' αυτό στις επόμενες εκλογές θέλω εκλογικούς αντιπροσώπους. Το έχω πει χίλιες φορές. Πάρτε Θεσσαλονίκη τηλέφωνο και θέλω να γίνω εκλογικός αντιπρόσωπος. Να βοηθήσω όσο μπορώ.

Για να πάμε τώρα στο θέμα της διαφθοράς. Γιατί κατέρευσε η χώρα, ξέρετε? Λόγω της διαφθοράς. Και όλοι φταίμε. Από τα αυθαίρετα που τίζαμε στη Λούτσα, στην Καλλικράτεια, όχι εμείς, οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας. Από τις αυθαιρεσίες πάνω στους χυμάρους που θέλαμε όλοι να χτίσουμε και η πολιτεία για να σου κλέψει τον ψήφο σ' άφηνε να χτίσεις όπου θέλεις και τώρα οι δρόμοι είναι 5 μέτρα και δεν χωράει ένα φορτηγό να περάσει με αυτοκίνητο και μετά βρίζουμε την πολιτεία από τον Κηφισό που κανονικά έπρεπε να είναι ανοιχτός, κανονικό ποτάμι και δεξιά και αριστερά να υπάρχουν λωρίδες, ανοιχτός ο δρόμος με γέφυρες ειδικές όπως είναι σε άλλες πόλεις. Αλλά τον μπάζωσαν, τον κλείσανε για να ανεβούν από πάνω τα αυτοκίνητα, λέγανε, για να απεγκλωβιστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και έγινε χειρότερα τώρα ο Κηφισός. Έχω άδικο σε αυτά που σας λέω? Από χυμάρους και ρεύματα στην Αθήνα που ήταν δεκάδες και τα ποτάμια 5-6-7, το ίδιο και Θεσσαλονίκη και 6 ποτάμια κάθετα με τη θάλασσα, τα μπαζώσαμε. Αυτά τα κάναμε εμείς, οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας. Και για να μπορούμε να ψηφίζουμε αυτό που μας εξυπηρετεί, το ψηφίζαμε. Αυτό είναι διαφθορά. Ένα είδος διαφθοράς. Σήμερα η Ελλάδα αντιμετωπίζουν, το 28% στην Ελλάδα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Και αυτά τα λέω εγώ, η Eurostat. Ακούστε όμως τι συμβαίνει. Το 10% του πλουσιότερου πληθυσμού κατέχει το 50% του εθνικού πλούτου. Το 10% των Ελλήνων κατέχει το 50% του πλούτου. Το ακούτε το νούμερο? Το αντιλαμβάνεστε? Δηλαδή το 10% των 10 εκατομμυρίων, πόσο είναι, 1 εκατομμύριο, κατέχει το 50% του πλούτου της Ελλάδος. Το μέσο ετήσιο εισόδημα, με βάση τη Eurostat, όχι τη λέω εγώ, ενός νοικοκυριού παραμένει κάτω από 20.000 ευρώ, σε αντιπαράθεση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο που ξεπερνά τις 35.000. Η ανεργία των νέων συνεχίζει να είναι πάνω από 20%, αφήστε τη λένε τα παραμύθια οι άλλοι. Δεύτεροι στην Ευρώπη είμαστε, μετά την Ισπανία, γι' αυτό και φεύγουν όλα τα παιδιά μας στο εξωτερικό, γιατί έχουν δουλειά εδώ και περιμένουν να τους δουν, λέει, ένα επιδοματάκι για να επιβιώσουν και ζητιανάκια. Επέτες τα παιδάκια μας. Δεν είναι ούτε επέτες ούτε ζητιανάκια. Η χώρα που κάποτε θεωρούνταν λίκνο του πολιτισμού, λίκνο, παρουσιάζει σήμερα μία ασθένεια οικονομική που όμοιά της δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφθορά. Διαφθορά. Και αυτή η εξέλιξη, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε, για να είμαι και ειλικρινής και έντιμος μαζί σας, όχι από το 2000. Από το 1974 και πριν. Από την αντιπαροχή. Ξεκίνησε με το έγκλημα της αντιπαροχής. Ο Καραμαλής τότε, ο Κωνσταντίνος, για να μαζέψει ψήφους, έκανε την αντιπαροχή. Με συνέπεια, ούτε πάρκα να υπάρχουν, ούτε πλατείες να υπάρχουν. Ο καθένας είχε ένα οικόπεδο στην πολυκατοικία. Δεν υπήρχαν πιλωτές για να πάνε τα αυτοκίνητα. Και τώρα ο καθένας παρκάρει όπου βρει και όπου βρεθεί. Και εδώ πρέπει να πω το εξής. Ότι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έγιναν ποτέ ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004. Έγινε πλιάτσικο κανονικό. Χρηματιστήριο Σιμίτης. Και Ολυμπιακοί Αγώνες Σιμίτης έριξαν την Ελλάδα στο καναβάτσο. Μας τελείωσαν, παιδιά. Αυτές οι φιέστες οι ρωμαϊκές εκείνου του χειρότερου πρωθυπουργού που πέρασε ποτέ από τη χώρα. Του χειρότερου, του Σιμίτη. Αυτού του ανθρώπου που αντιγράφει και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπριζας, ο Τσίπρας δηλαδή, και ο Μητσοτάκης. Του χειρότερου, και να το πω ομά, με τάσεις ανθεληνισμού έντονες. Ανθεληνισμού. Οι επιλογές του ήταν ανθεληνικές και προδοτικές στα ίμια. Για να ξέρουμε τι λέμε. Αυτός ο άνθρωπος έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά στη χώρα. Έκανε πελατειακό κράτος, δημιούργησε όλα εκείνα τα δομικά προβλήματα που έχουμε σήμερα. Τα δομικά προβλήματα. Πελατειακές σχέσεις, διαφθορά, κακοδιαχείριση και τα υπονόμευσε σταδιακά. Και αυτό οδήγησε στην αποσταθεροποίηση της οικονομίας. Έμαθε στον Έλληνα αγρότη μελισσοκόμο αλιαία ακτινοτρόφο να παίρνει επιδοτήσεις και να κάθεται.
να ξυλώνει τα δέντρα του και να κάθεται. Λες και τα έπαιρνε μια ζωή λεφτά αφού ξύλωσε το βιός του. Τα ροδάκινα, τα καπνά, τα ξεχάσατε αυτά? Ξυλώστε τα ρε, να πάρουμε επιδότηση ρε, λεφτά ρε. Πετάξτε τα φρούτα στις κομματερές, να πάρουμε λεφτά ρε. Καταλαβαίνετε τι ζημιά σκάνε οι διεφθαρμένοι που κυβέρνησαν. Και εδώ αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Μέχρι το 2008 το δημόσιο χρέος είχε υπερβεί το 100% του ΑΕΠ. Η κατάσταση κρυβόταν πίσω από τα υποτιμημένα στατιστικά στοιχεία. Με την εξάπλωση της κρίσης παγκόσμιας, τότε φάνηκε η γύμνια της ελληνικής οικονομίας. Όχι μόνο, εδώ υπάρχει ο μισελληνισμός, γιατί και άλλες χώρες είχαν παρόμοιες παθογένειες. Απλά η Ελλάδα έγινε το πειραματόζω του πλανήτη και της Ευρώπης. Πειραματίστηκαν επάνω μας για να μας αφανίσουν οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι. Σε καμία άλλη χώρα δεν εφήρμοσαν τα μέτρα που εφήρμοσαν στην Ελλάδα. Γιατί τα εφήρμοσαν? Γιατί είχαμε ανίκανους, ανάξιους ηγέτες να πουν όχι. Ποιους είχαμε τότε, θυμάστε? Το ΓΑΠ είχατε ρε παιδιά. Το Βενιζέλο, το Σαμαρά και το Τσίπρα είχατε στο κεφάλι. Άργους εκατομμυριούχους. Είτε παροχή υπηρεσία, είτε άεργοι. Αντιλαμβανόμαστε τι λέμε? Που δεν δούλεψαν ποτέ τους άργοι, αλλά έχουν εκατομμύρια ευρώ οι περισσότεροι από αυτούς. Και δεν αναρωτιέται ο άλλος πού τα βρήκατε ρε απατεώνες. Και εδώ ακριβώς, φίλες και φίλοι, άρχισε μετά το πετσόκομμα. Η λιτότητα. Το θέμα είναι ότι η λιτότητα έκανε χειρότερα τα πράγματα. Πολύ χειρότερα. Ακούστε τώρα. Το φτωχότερο μισό του πληθυσμού διαθέτει πολύ μικρό μέρος του πλούτου. Το πλουσιότερο 1% συγκεντρώνει, το 1% των Ελλήνων, συγκεντρώνει, κρατηθείτε, το 35% του πλούτου. Το 1%, το 35% του πλούτου του ελληνικού το διαθέτει το 1% των Ελλήνων. Το έχετε καταλάβει? Πότε φτιάχτηκαν τα λεφτά, ξέρετε? Τα τελευταία 30 χρόνια. Μετά την μεταπολίτευση, πω έτσι την αλήθεια. Μετά την μεταπολίτευση. Αυτοί οι τύποι φτιάχτηκαν μετά την μεταπολίτευση. Το παρακράτος του κορονακίου. Η μεσαία τάξη, ο μικρομεσαίος εξαφανίστηκε. Τον εξαφάνισαν. Συρρυκνώθηκαν τα εισόδηματά του. Τον υπερφορολόγησαν. Του παίρνουν φόρους έμεσους και άμεσους. Τους τελείωσαν. Ο πρωτογενής τομέας τελείωσε. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλήθειες, μελισσοκόμοι αφανίστηκαν. Με δόλο, με σχέδιο. Και αναρωτιέμαι, αν αφανίζει το παραγωγικό συστό, είσαι Έλληνας ή ανθέλληνας? Ρωτώ εσάς. Αφανίζουν πρωτογενή τομέα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η βιομηχανία την κλείσανε στην καλλιτεχνική του 80. Καραμαλής, Κωνσταντίνος, τα Τσάκης όλα. Μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τα λάθη τους. Τα εγκλήματά τους. Για πείτε μου, ποιος, τι είσαι, ανθέλληνας δεν είσαι? Τι να πω ρε παιδιά. Προσπαθώ με κάθε τρόπο να αναδείξω το αίτιο του προβλήματος. Γιατί ακούω κάτι ηλίθιους, με την αρχαιοελληνική έκφραση του όρου, να λένε φταίνε τα μνημόνια. Δεν φταίνε τα μνημόνια, παιδάκια μου. Δεν φταίνε τα μνημόνια. Φταίει ότι δεν παρήγαγε η χώρα τίποτα, δεν παράγει πλούτο και παράγει μόνο χρέη. Αν δεν κάνουμε παραγωγή πλούτου, να αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο κανονικό με παραγωγή πλούτου, θα παράγουμε μόνο χρέη και θα πάμε φυλακή στο όλοι μαζί. Όλοι μαζί στη φυλακή θα πάμε.

0: Φίλες και φίλοι, πραγματικά δεν ξέρω γιατί αυτός ο νεοέλληνας, ρε παιδί μου, γιατί ρε νεοέλληνα το κάνεις αυτό, γιατί δεν θες να δεις πραγματικά όλη την εικόνα και τη ζημιά που κάνεις στην πατρίδα ψηφίζοντας δάφτους. Μητσοτάκης, ό,τι χειρότερο πέρασε ποτέ από τη χώρα μαζί με το Σιμίτι. Δεν έχει επιλύσει ένα βασικό πρόβλημα της χώρας. Ένα, ρε παιδιά, ένα. Πείτε μου τι επίλυσε. Δημογραφικό, στεγαστικό, οικονομία. Τι, δάνεια. Τι έλυσε. Πείτε μου, τι έλυσε στην ελληνική κοινωνία. Τι βοήθησε, πού βοήθησε. Πείτε μου, για να καταλάβω κι εγώ, γιατί έχει τόσους φανατικούς. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μισθοφόροι περισσότεροι. Πληρωμένα τρολ, πληρωμένες καταχωρήσεις. Αλλά, ρε παιδιά, δεν μπορεί από τον. Δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Να πάμε στον άλλον που δεν ήξερα, δεν έμαθα, έμαθα τώρα. Τον Τσίπριζα. Ή να πάμε στο άλλο ψευτοκομμάτι, ψευτοκόμμα που λέει δεν έχω πρόγραμμα. Δουλεύουμε, οι σοφοί που δουλεύουν και το φτιάχνουν. Ναι, αλλά πέθανε οι σοφοί εδώ και ένα χρόνο. Δεν γίνονται αυτά. Βάλτε λίγο το μυαλό να δουλέψει, να εργαστεί, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να πάει πουθενά η Ελλάδα έτσι.
1: Λεξιλόγιο σας, κύριε Βελόπουλε. Είστε διακινητές των πιο θλιβερών fake news και των πιο θλιβερών θεωριών συκοφαντίας και συνωμοσίας. Αρκετά πια. Μας είπατε το εξής αμήνυστο, ακούστε το. Ακούστε το. Έσβησε, λέει, φωτιά στην Πάρνηθα όταν ρίξαμε επιβραδυτικό. Ποιος σας λέει αυτές τις αχλαμάρες? Για το Θεό, ποιος σας λέει αυτές τις αχλαμάρες? Δεν πρόκειται να τα αφήσουμε αυτά να περάσουν έτσι. Θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν θα έχετε το προνόμιο, κύριε Βελόπουλε, του μονολόγου όταν λέτε αυτές τις αχλαμάρες τις οποίες ακούσαμε σήμερα.
2: Θα του επιστρέψω λοιπόν τις αχλαμάρες και θα του πω ότι και σαχλαμάρες λέει και ψέματα λέει και ψεύτης είναι. Δημοσιεύματα λοιπόν του πρώτου θέματος. Οι φωτιές στην Πάρνηθα έσβησαν με επιβαρυντικό υλικό.
1: Αντιπαρέρχομαι πάλι το σχόλιο του κύριου Βελόπουλου για το επιβαρυντικό υγρό. Το έχω απαντήσει πολλές φορές. Είναι μια φαντασίωση, κύριε Βελόπουλε. Αυτή, σας παρακαλώ, μπορεί να μην την χρησιμοποιείτε. Έχει ελάχιστη αξία το υγρό αυτό όταν τα μέσα μας βασικά παίρνουν νερό από τη θάλασσα.
2: 31 Αυγούστου του 2023 ρωτάει ο Βελόπουλος γιατί δεν χρησιμοποιήσατε και δεν παραγγείλατε επιβαρυντικό υλικό για να μπορούμε να σβήσουμε τις πυρκαγιές στον Εύρο και στη Ρόδο. Απαντάει ο Πρωθυπουργός την ίδια μέρα.
3: Ποιος σας λέει αυτές τις αχλαμάρες?
2: Και σήμερα έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει ότι δεν έχουμε αεροσκάφη, χρειάζονται ειδικές δεξαμενές. Ή παραγγείλαμε και έχουμε, ή δεν ρίξαμε ή ρίξαμε, ας αποφασίσει και ο ίδιος.
0: Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο που τόσο εύκολα λέει ψέματα, που βρίζει τους αντιπάλους του αλλά δεν λέει συγγνώμη έκανα λάθος, το ξαναψηφίζεται? Τώρα θα μου πείτε, υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 10% των Ελλήνων και λίγο παραπάνω που ψηφίζει Τσίπριζα, τον Τσίπρα δηλαδή, που πρόδωσε τη Μακεδονία και τη Δημοκρατία. Εντάξει, αυτοί είναι οι νεοέλληνες, είναι οι ραγιάδες, τους οποίους απεχθάνομαι προσωπικά εγώ, γιατί δεν κοιτούν το κοινό καλό και το καλό της Ελλάδος και των Ελλήνων, των φτωχών πλατιών λαϊκών στρωμάτων, αλλά τη βόλεψή τους. Αν δείτε πόσοι από αυτούς τους υπηρέους, αυτούς του Τσίπρα είναι, όλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Το 70-80% είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι βολεμένοι στο δημόσιο φορέα. Οι περισσότεροι από αυτούς. Πώς μπήκαν? Με μη αξιοκρατικά κριτήρια οι περισσότεροι. Γιατί χρωστάνε τώρα στο κόμμα την είσοδό τους. Όπως και στη Νέα Δημοκρατία, οι μετακλητοί και όλοι αυτοί είναι Ταλιμπανέζοι. Δεν έχω από αυτούς απαιτήσεις σκέψεις, αφού είναι εξαρτώμενοι. Ο εγκέφαλος εξαρτάται από τα 1.200, 1.500, 2.000 που παίρνουν. Είναι εξαιρετημένος ο εγκέφαλος από το χρήμα. Ναι, αλλά αδίκησαν κάποιους για να πάρουν τη δουλειά αυτή. Δεν μπήκαν αξιοκρατικά πολλοί από αυτούς. Επιτροπές επί επιτροπών και επιτροπίες και πάρτε αυτό και πάρτε εκείνο, πάρτε τ' άλλο. Τους βλέπω, δεν τους ξέρω τους περισσότερους. Ή είναι αχθοφόροι μεγαλοεργολάβων ή καλαρχών. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
9: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
8: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
9: Say Chess!
8: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 2310-2523-20.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

παρεξηγήθηκαν κάποιοι γιατί είπα το Όθωνας ήταν ο καλύτερος βασιλιάς. Το πιστεύω, παιδιά. Αν βάλω όλους τους βασιλείς στη σειρά, ο Όθωνας, ο πρώτος βασιλεύς, γιατί ήταν νέο παιδί, γιατί μεγάλωσε εδώ, ανδρώθηκε εδώ, με την έννοια ότι αγάπησε την Ελλάδα. Αγάπησε την ιστορία και την αρχαία Ελλάδα. Και ο πατέρας ήταν λάτρης αρχαίας Ελλάδος. Να σου πω τι πήγε να κάνει. Τι πήγαν να κάνουν αυτοί οι ηλίθιοι που ήταν μαζί με τον Όθωνα, ήταν πιτσιρικάς τότε βέβαια. Ήθελαν να κάνουν το ανάκτορο πάνω στον Παρθενώνα. Ήθελαν να κάνουν τα ανάκτορα, τη σημερινή Βουλή, εν πάση περιπτώσει, πάνω στον Παρθενώνα. Να χρησιμοποιήσουν δηλαδή τον Παρθενώνα και να επεκτείνουν τη δόμησή του. Τώρα θα μου πεις, 1821, γκρεμισμένη Ακρόπολη, διαλυμένη. Αν τη φτιάχνανε και ήταν πάνω στην Ακρόπολη, ένα τεράστιο κτίριο σαν τον Παρθενώνα, θα ήταν άσχημα. Παιδιά, δεν ξέρω αν ήταν άσχημα. Ξέρω ότι ο Γουλιέλμος βγήκε μπροστά, ο πατέρας του Όθωνα, και είπε: αυτή την ύβρη δεν μπορώ να τη διαπράξω εγώ και ο γιος μου. Δεν πάμε στην Ακρόπολη να κάνουμε το παραμικρό. Ο Γερμανός! Ο Γερμανός, τους οποίους βρίζω πολλές φορές, εγώ και έχω άδικα. Βάρβαροι ήταν, αλλά συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο. Οι Έλληνες, ξέρετε, βρίσκουν αρχαία στα οικόπεδά τους. Η οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν φταίω εγώ που τα κάνουν αυτοί. Φταίνε αυτοί που τα κάνουν. Εγώ φταίω που τα λέω. Αφού τα κάνουν. Και παρεξηγήθηκαν και να και μου και είπε στο... Να Όθωνας, το πιστεύω, τι να κάνουμε τώρα. Ξέρετε ότι οι Έλληνες εκλέξαν έναν βασιλιά ο οποίος ποτέ δεν τους κυβέρνησε. Πάμε λοιπόν να δούμε τον Αλφρέδρο. Ο άγνωστος βασιλεύς των Ελλήνων. Δεν το ξέρει κανένας. Ξέρετε γιατί το ξέρουνε. Γιατί η ιστοριογραφία από εκεί και τότε γραφόταν από φιλοβασιλικούς οι οποίοι δεν ήθελαν την εκλογή, τον εξέλιξαν, τον πίστεψαν, ζητογραφιές, τον λάτρεψαν κανονικά. Όχι στα πλαίσια του διχασμού βενιζελική βασιλική, όχι. Ο Αλφέδρος λοιπόν, πρωτότοκος γιος της βασίλισσας Βικτωρίας και μετά επί τα δούκας του Εδιμβούργου, πως θα άλλαζε η ιστορία έτσι. Υπήρξε ο μοναδικός μονάρχης που μετά την έξωση του Όθωνα και πριν από την ανάληψη του θρόνου από τον Γεώργιο τον Α, μεταξύ Γεωργίου Α και Όθωνος, έτσι, εκλέχθηκε πανηγυρικά και απευθείας από το λαό ως βασιλεύς των Ελλήνων. Τον Αλφέδρο το ψήφισαν οι Έλληνες. Το ψήφισαν κανονικά, ως πρόσωπο. Οι άλλοι βασιλείς ήταν φυτεμένοι όλοι, ακόμη και ο Γεώργιος Α και οι υπόλοιποι. Τους φύτευαν οι ξένες δυνάμεις. Οι πολιτικοί που ακολούθησαν, οι μεγάλες δυνάμεις μετά την έξωση του Όθωνος, τον Οκτώβριο του 62, κινήθηκε ανάμεσα σε δύο άξονες. 62 είχαμε τον Κρυμαϊκό πόλεμο που χάσαν οι Ρώσοι, πήγε ο Όθωνας εκεί, φάγαμε τα μούτρα μας γιατί ο ομόδοξο έθνος σου έλεγε, οι Ρώσοι υποσχέθηκαν Μακεδονία, Θεσσαλία και τα υπόλοιπες περιοχές, σου λέει να πάω, τρώει τα μούτρα του, οι Άγγλοι βοήθησαν τους Τούρκους εναντίον των Ρώσων. Μας αγαπάνε οι σύμμαχοι μας. Είναι δυτικοί, βέβαια. Ας πάει ο Άδωνες στην Αγγλία να ζήσει εκεί με τους αιμομίκτες. Όχι τους πίκτες, τους πρώτους κατοίκους της Σκωτίας από κάτω. Ήταν οι πίκτες, ξέρεις. Οι πικτοί. Μια φυλή αυτοχθόνων γενών. Ο ένας συνίστατο στην διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή με την υιοθέτηση από το ελληνικό κράτος πολιτικής μη διεκδυτικής σε βάρος της Τουρκίας. Όπως σήμερα, Μητσοτάκης. Πήγε ο Μητσοτάκης και ζήτησε αντιεροπορική ομπρέλα για να προστατευτούμε, λέει, από την κακιά Ρωσία που έκανε πόλεμο μόνος του αυτός. Δεν τη ζήτησα την πραγματική ομπρέλα γιατί οι Τούρκοι διεκδικούν το μισό Αιγαίο, τη Θράκη και την Κύπρο έχουν εισβάλει. Δεν λέει αυτό, φοβάται να πει τη λέξη Τούρκος, αφού είναι φιλαράκια του. Πάει και λέει: οι Ρώσοι θα μας επιτεθούν. Βρε, ανόητε. Η Ρωσία είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και να περάσει ο πυρόνος χρειάζεται χρόνια. Χρόνια, εντάξει, χρειάζεται χρόνο. Ο Τούρκος είναι δίπλα σου. Και αντί να πεις αυτή η χώρα μη μέλος Ευρωπαϊκής Ενώσεως διεκδικεί από την Ελλάδα βοηθήστε με, εσύ πας και για την Ρωσία. Για να έχει αντιπυραυλική ομπρέλα η Λιθουανία. Πόσο να πω, πόσο ρε παιδιά, μα πόσο ρε παιδιά. Η άλλη γραμμή συνιστόσα ήταν ότι ο θεσμός της μοναρχίας θα εξασφάλιζε τον πληρέστερο και το καλύτερο αποτέλεσμα από τον έλεγχο της Δύσης. Θα διευκόλυνε δηλαδή την ικανότητα διέλευσης των ξένων δυνάμεων στην ελληνική πολιτική ζωή. Και οι δύο τρόποι κατευνασμού. Και οι δύο.
Δουλικός ο δεύτερος και ο πρώτος ενδοτικός. Διαλέχτε και πάρτε. Το ίδιο πράγμα και τώρα συμβαίνει. Η καθεστατική μεταβολή στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε καταρχήν αμήχανα από τις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες δεν ήθελαν ριζικές αλλαγές. Βόλευα μια μικρή πλην τίμια Ελλάς. Βόλευε στους συμμάχους. Μια χαρά. Είχαν το εμπόριο στη Μεσόγειο, κάναν τα κουμάντα τους, μας είχαν εδώ προτεκτοράτο, ειδικά οι Άγγλοι. Ειδικά οι Άγγλοι, τα φίδια, τα κολοβά. Γιατί είχαν τεράστια συμφέροντα στην περιοχή. Επί δύο αιώνες η Μεγάλη Βρετανία, τρεις να σου πω την αλήθεια, έφερνε από Ινδία, Αφγανιστάν, Πακιστάν όλα τα εμπορεύματα μέσω Σμύρνης και τα πήγαινε στην Ευρώπη. Από πού τα πήγαινε, για πέτε μου εσείς, από το Σουέζ δεν υπήρχε. Το Σουέζ δεν υπήρχε τότε. Ή από το ακροτήριο Κάλης Ελπίδης από κάτω από την Αφρική. Τα έφερνε με καραβάνια στη Σμύρνη και από εκεί φορτωμένα φεύγανε στην Αγγλία. Και εκεί τι κάνανε, τα τυποποιούσαν το τσάι. Είχαν τσάι οι Άγγλοι, νομίζετε. Το φέρανε από την Ινδία και από την Κίνα, το τυποποιούσαν και το πέσανε Made in England. A Greek Britain. Μεγάλη Βρετανία. Και έπινε ο ειδός ο Βλάκας, ο Μάο Μάο, τσάι λέει Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο ήταν δικό, τώρα το τυποποιούσαν οι Άγγλοι. Και άλλα και μπαχαρικά κτλ. Το ζήτημα της διαδοχής λοιπόν, και κυρίως του θρησκεύματος του διαδόχου, ήταν άλυτο. Γιατί η Ελλάς ήταν ορθόδοξη χώρα. Είχε ένα κλήρο παρεμβατικό εκείνη την περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι ο κλήρος βοήθησε στην Επανάσταση του 1921. Είχε παρεμβατικό ρόλο και λόγο. Ο Έλληνας ήταν ορθόδοξος χριστιανός. Αυτό τον κράτησε και όρθιο 400 χρόνια. Η ορθοδοξία, η γλώσσα που μιλούσαν, που ψέλνανε. Αυτά νομίζω δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Οι Άγγλοι, η Ρωσία μάλλον, επέμενε ότι ο διάδοχος έπρεπε να είναι ορθόδοξος σύμφωνα με το Σύνταγμα. Αυτό λέγεται το Σύνταγμά μας. Οι Άγγλοι όμως, λαμόγια, έλεγαν κάτι άλλο. Δεν επιθυμούσαν αυτή τη λύση. Και προσπάθησαν να επιβάλλουν άλλες επιλογές. Φοβόταν οι Άγγλοι ότι αν είναι ορθόδοξος ο βασιλιάς, θα έχει προβλήματα, αν βαπτιστεί, θα ταυτιστεί με τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και μετά θα έχουμε προβλήματα, σου λέει. Ο πρώτος που ανέφερε την υποψηφιότητα του πρίγκιπα Αλφέρδρου ήταν η εφημερίδα η Βρετανική Αστήρ στο Λονδίνο. Βρετανική εφημερίδα υπέδειξε τον βασιλιά. Οι Έλληνες είδαν θετικά την υποψηφιότητα ώστε να εκλέξουν Βρετανό πρίγκιπα, ενώ η Βρετανική κυβέρνηση ήταν επιφυλακτική. Διότι ο Αλφέρδρος είχε φιλελληνικά έντονα συναισθήματα. Δεν ελεγχόταν εύκολα, όπως γράφει η ιστοριογραφία. Ήταν περισσότερο φιλέλληνας παρά όπως οι ίδιοι ήθελαν να πιστεύουν φιλοβρετανός. Μην ξεχνάμε ότι η βασιλική οικογένεια των Βρετανών δεν είναι Βρετανοί, είναι Γερμανοί. Οι Ρώσοι λοιπόν επέμεναν ότι ο μελλοντικός βασιλιάς πρέπει να είναι ορθόδοξος. Στήλωσαν τα πόδια. Η προσωρινή κυβέρνηση προκήρυξε δημοψήφισμα τον Νοέμβριο του 1962 για την εκλογή βασιλιά. Κάναμε δημοψήφισμα για να εκλέξουμε βασιλιά το 1862. Τι έγινε, ο ελληνικός λαός με συντριπτική πλειοψηφία ψηφίζει υπέρ του Αλφέρδρου. Το αποτέλεσμα τι έδειξε, παιδιά, ξέρετε. Ότι η Ελλάδα επιθυμούσε αυτόν τον ηγεμόνα τον Άγγλο και παρέδιδε την ευθύνη στη Βρετανία ως διάδοχο του ελληνικού θρόνου. Γιατί όμως, γιατί μάθανε οι Έλληνες ότι ήταν φιλέλληνας. Οι Άγγλοι όμως, η Αγγλία επιθυμούσε κάτι άλλο. Ότι δεν θα αποδεχόταν την εκλογή του Αλφέρδρου. Οι Άγγλοι, κληρονομικό δικαίωμα, όπως κάνουν και οι Αψβούργοι. Ξέρετε πως χάθηκαν οι Αψβούργοι. Από γενετικές ανομαλίες. Παντρευόταν πρώτος ξάδερφος στην πρώτη ξαδέρφη, αδερφός στην αδερφή, για να διατηρήσει το γαλάζιο αίμα επί αιώνες. Και οι Αψβούργοι εξαφανίστηκαν. Αφού ο Ισπανός Γερμανός Αυσβούργος δεν είχε σαγόνι, είχε τρύπες σε σαγόνια, ήταν γενετική ανομαλία. Οι Άγγλοι λοιπόν επέμεναν ότι με εκλογή, γιατί κινδύνευε το δικό τους το στέμα. Σου λέει θα βάλουμε στην Ελλάδα εκλεγμένο βασιλιά. Δεν θα το κάνουμε ποτέ. Γιατί κινδυνεύει η βασιλεία στη Μεγάλη Βρετανία μετά, θέλω να ψηφίζουν για βασιλιά. Ο Αλφέρδος φιλέλληνας όσο δεν έπαιρνε, τον Ιανουάριο του 1863, φίλες και φίλοι, ενώ εκλέχθηκε ο βασιλιάς από τον ελληνικό λαό, η Εθνοσυνέλευση παρακάμπτει τις μεγάλες δυνάμεις, ανακηρύξει τον βασιλιά Αλφέρδο, βασιλιά των Ελλήνων,
παρά την άρνηση, τη φοβήθηκε αυτός. Τον πίεσαν, τον κάνανε και του λένε μην διανοηθείς, χαλάς το οικονομικό δικαίωμα. Φοβούμενος αφέντων μην το σκοτώσουν κιόλας οι Βρετανοί, αρνείται το στέμα. Δεν το θέλει. Αναζητήθηκαν άλλοι μετά. Ο πρίγκιπας της Ολλανδίας, βέβαια, και άλλα φρούτα βρήκαμε. Ψάξαμε από εδώ και από εκεί φρούτα μπόλικα. Της Σουηδίας, της Πορτογαλίας, ωραία Παναγιά μου βόηθα. Και άλλοι Ευρωπαίοι μονάρχες από τις μεγάλες δυνάμεις. Καμία υποψηφιότητα δεν αποδόθηκε. Τελικά το στέμα προσφέρθηκε στο Γεώργιο τον Α από τον Νίκο τον Γκλίξμπουργκ. Ο Νίκος ο Γκλίξμπουργκ είναι ένα παλιό παλατάκι μικρό, έτσι ένα παλιό σπίτι, 20 τώρα έτσι στη Δανία. Για να τα λέμε όλα τώρα παιδιά, δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο ο Νίκος ο Γκλίξμπουργκ. Αν ψάξετε λίγο στέλνετε καταλάβετε. Ένα αγρόκτημα είχανε, λίγο μεγαλύτερο από κανονικό αγρόκτημα και παλάτι. Να είχαμε να λέγαμε, παύτωχοι ήτανε, δεν είχαν να φάνε. Ο Αλφρέντος έμεινε στην ιστορία, φίλες και φίλοι, ως ο μοναδικός άγνωστος βασιλιάς των Ελλήνων, ο μονάρχης που τον εξέλεξαν οι Έλληνες, αλλά δεν ανέβηκε ποτέ στο θρόνο του. Η υπόθεση αυτή τι ανέδειξε, ας πω εγώ, ότι είμαστε προτεκτοράτο, ότι κάνανε ό,τι γουστάραν οι σύμμαχοί μας, εντός εισαγωγικών σύμμαχοί μας. Φέρανε όποιον θέλανε, διώχναν όποιον θέλανε, επιστρέφαμε όποιον θέλανε. Και γιατί λέω ότι ο Όθωνας αγαπούσε την Ελλάδα? Γιατί ο Όθωνας, παρά το γεγονός ότι είχε το στρατό με το μέρος του, δεν θέλησε να κάνει εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα. Είπε στην Αμαλία και συμφώνησε και η Αμαλία από τον Ναύκλιο ότι εμείς δεν θα σηκώσουμε όπλο αντίον Έλληνα. Δεν θα αιματοκυλήσουμε τη χώρα και αποχωρούμε. Κάτι παρόμοιο επικαλέστηκε και ο Κωνσταντίνος ο Γκλίξμπουργκ ή Ντεγκρές πως λέγεται, ότι έκανε την επταετία. Εντάξει. Εκεί δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δεν κάνεις πραξικόπημα με τις

0: ο Λασκαρίδια. Είναι η πλήρης αποτύπωση αυτού που σας έλεγα σε άλλη εκπομπή. Ότι κουμάντο κάνουν κάποιοι. Δεν κάνει κουμάντο ο Πρωθυπουργός, αν γουστάρει, αν δεν γουστάρει.
1: Χρειάζεται να βρεθεί και μια άξια ηγεσία για να οδηγήσει το κράτος και τον λαό και το έθνος αυτό που πρόοδεται. Εμείς εκεί είμαστε τώρα. Θέλουμε να γίνουμε Ευρωπαίοι, το έχουμε πιστέψει αυτό, αλλά θέλουμε ακόμα.
2: Δεν έχουμε την
1: δρόμο.
2: Αντίστοιχη ηγεσία που θα μας οδηγήσει προς τα εκεί.
1: Κούτσα, κούτσα.
2: Χρειάζονται αλλαγές.
1: Τσούκου, τσούκου.
2: Ναι, αλλά εσείς τα λέτε πολύ σταράτα και μερικές φορές και ομάτα πράγματα.
1: Ναι. Τι πειράζει αυτό.
2: Δεν τα ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Έχετε αντιμετωπίσει, φαντάζομαι, και συνέπειες.
1: Όταν γινόταν αυτό, που έχει γίνει μερικές φορές, μάλιστα σε πολύ αιχμηρές καταστάσεις, αυτοί τους οποίους υποτίθεται ότι έφυξα, όπως ήταν πολιτικοί ο Πρωθυπουργός, δεν εφήξαν καθόλου.
3: People who are in shipping don't need the Greek government, don't need the ministry, don't need the IMO, don't need the prime minister, they can sit on the prime minister. They have no need.
1: Αυτοί τους οποίους υποτίθεται ότι έφυξα, όπως ήταν πολιτικοί ο Πρωθυπουργός, δεν έφυξαν καθόλου.
0: Ωραίος ο τυπάκος. Σας έχω γραμμένους, μη πω πού, αυτό λέει. Τους έφτισε, αφόδευσε και δεν ενοχλήθηκε κανένας. Γιατί ξέρανε ότι λέει αλήθειες. Καταλαβαίνετε τώρα μιλάμε, για ποιο κράτος μιλάμε. Το αντιλαμβάνεστε. Θα μου πείτε και παγκοσμίως ισχύει το θέμα αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή ο Μάσκ είναι ισότιμος του Τραμπ, ρε παιδί μου. Καλά, του Τραμπ μπορεί να μην είναι γιατί και αυτός είναι επιχειρηματίας, όπως και ο Μητσοτάκης είναι. Ακούστε λίγο. Και ο Μητσοτάκης επιχειρηματίας είναι, παιδιά. Η οικογένειά του είναι η πλουσιότερη οικογένεια πολιτική στην Ευρώπη. Εντάξει, ο Λασκαρίδης μιλάει τα δικά του, αλλά και ο Μητσοτάκης έχει παράδες. Έτσι όπως και ο Τραμπ. Μην ξεχνάμε τρεις μέρες πριν βομβαρδίσει το Ιράν, αν δεν κάνω λάθος. Ο υιός του Τραμπ αγόρασε πολύ φθηνά το πετρέλαιο. Κάτι ξέρε μετά. Πού! Σορτάρισαν. Συμπτωματικά και είναι εκατομμυρίουχος τώρα. Μόνος του. Αυτοδημιούργητος. Μάστε. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εφιάλτη άνευ προηγουμένου εξελίσσεται η ανθρωπιστική τραγωδία που καταγράφεται στη συνοριακή Μεθόριο μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς οι καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες σάρωσαν ολόκληρα χωριά και ορεινούς οικισμούς στην περιοχή των Ιμαλαΐων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αριθμός των αγνοωμένων έχει εκτοξευτεί στους 1.500, ανάμεσά τους τουρίστες, ορειβάτες και ταξιδιώτες. Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει το θάνατο 165 ανθρώπων, ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Χιλιάδες στελέχη των δυνάμεων διάσωσης με τη συνδρομή του στρατού δίνουν μάχη με το χρόνο κάτω από εξαιρετικά αντίξωες καιρικές συνθήκες για τον εντοπισμό επιζώντων. Την ίδια ώρα, ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς επικίνδυνες πτήσεις πάνω από τις πληγέντες περιοχές, προκειμένου να διανύμουν τρόφιμα, απόσημο νερό και φαρμακευτικό υλικό στις κοινότητες που έχουν αποκοπεί πλήρως από το οδικό δίκτυο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα το σχέδιο νόμου ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, έχω να πω ότι εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα. Δεν είναι όμως. Είναι η κόπη μιας ζωής και το κράτος οφείλει να τις προστατεύει, τόνισε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Εδώ και δεκαετίες δανείζεται το κράτος και τα λεφτά τα έκλεβαν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Και σας ρωτώ, αν η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία πτωχεύσει, αν δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των μελών και των δικαιούχων, τι θα κάνετε, επισήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη της Χίου, με ισχυρές επιγείες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση της. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Από αέρος ρήψης πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Εξαρθρώθηκε σπήρα που ρήμαζε καταστήματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 3 άτομα. Εξιχνιάστηκαν 16 κλοπές που έγιναν από την 1η Αυγούστου μέχρι και χθες 26 του μήνα στις περιοχές Κορδελιού, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Νεάπολης, Πεύκων και Ωραοκάστρου. Ξεκινούν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι νέοι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους 9 ημέρες προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στη τριτοβάθμια εκπαίδευση για το καθημερινό έτος 2026-2027.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και στη Μακεδονία και τη Θράκη συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Καλημέρα, τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα. Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
14: Αφού ήρθαμε με Σίτζετς!
12: Σίτζετς και είσαι ήδη εκεί.
15: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνορμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
17: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
18: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
17: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
18: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
17: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
18: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
19: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
20: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-20.

Καλημέρα, καλό πριν με σήμερα, 5η, 27 Αυγούστου σήμερα. Εδώ, παρεούλα και σήμερα, πίσω από το μικρόφωνο του Focus FM και μέχρι τη μία βάλια μπιουκλή και φυσικά με την απαραίτητη, αμέριστη στήριξη στην παραγωγή της εκπομπής Γιώργος Δαμιανίδης. Λοιπόν, έχουμε αρκετή επικαιρότητα σήμερα. Καταρχήν, φυσικά, έχουμε εδώ πέρα, ξέρετε ποιον, για το ταγκίνε του Μετρό Καλαμαριάς, για το οποίο Μετρό Καλαμαριάς θα τα πούμε σε λίγο. Όπως και τύπο χαρούμενος ταξιδιώτης που ήρθε εδώ πέρα για τα εγγένεια. Θα πούμε και για οικονομικά θέματα. Θα πούμε για θέματα εκπαίδευσης, λίγο μετά στις 10.30. Σήμερα όμως, επειδή είναι μεγάλη γιορτή, θα ξεκινήσω διαφορετικά. Θα ξεκινήσω έτσι να πούμε κάποια λόγια για τον ένα από το πιο αγαπημένο Άγιο. Μια πολύ μεγάλη γιορτή, πολύ αγαπημένη γιορτή πραγματικά. Τον Άγιο Φανούριο. Καταρχήν ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους φέρνουν το όνομα. Να είστε γεροί, με υγεία πάντα, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, σύμφωνα με το Συναξαριστή, ο Άγιος Φανούριος είναι από τους πιο αγαπητούς Αγίους σε όλο τον ελληνικό λαό. Κάθε χρόνο τιμάμε και πανηγυρίζουμε τη μνήμη του στις 27 Αυγούστου, καλή ώρα όπως σήμερα. Αυτός ο τόπος ο αγαπητός Άγιος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως δώρο Θεού, καθώς ήταν και παρέμενε άγνωστος για πολλούς αιώνες. Έγινε γνωστός από τη τυχαία έβρεση της εικόνας του τον 14ο αιώνα μετά Χριστού στη Ρόδο, όταν και έσκαβαν παλιά σπίτια στο νότιο μέρος του παλιού τείχους. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ένας αρχαίος ναός με πολλές κατεστραμμένες εικόνες και μεταξύ αυτών η καλά διατηρημένη εικόνα επί της οποίας ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου Νίλος ο Δεύτερος, ο Διασπορινός, διάβασε το όνομα του Αγίου, ο Άγιος Φανό. Στην εικόνα ο Άγιος παριστανόταν σαν νεαρός στρατιώτης κρατώντας το δεξιό του χέρι σταυρό, πάνω στον οποίο υπήρχε λαμπάδα αναμένη και γύρω από την εικόνα τα 12 μαρτυριά του, τα οποία μεταξύ αυτών που απεικονίζονταν ήταν να στέκεται ανάμεσα στις στρατιώτες και να δικάζεται από τον ηγεμόνα, να βασανίζεται μπροστά στον ηγεμόνα, να είναι δεμένος σε μάγκανο και να τον βασανίζουν, να καίγεται στα μέλη του σώματος να τον καίνε με αναμένες λαμπάδες, να στέκεται μέσα σε ένα καμίνι φωτιάς, έχοντας υψωμένα τα χέρια σε σχήμα δέησεως. Τον αρχαίο ναό που βρέθηκε η εικόνα ανοικοδόμησε ύστερα από πολλές προσπάθειες ο Νίλος και τον αφιέρωσε στο όνομα του Αγίου Φανουρίου και όπως φαίνεται συνέταξε και την ακολουθία του. Ο Άγιος Φανούριος συνοδεύεται από πολλά θαύματα που έχουν αναφερθεί. Θα πάμε φυσικά και στο έθιμο. Σήμερα είναι... φτιάχνουν και από την προηγούμενη μέρα και σήμερα τη φανουρόπιτα. Οι φανουρόπιτες ήδη γέμισαν από χθες το βράδυ τους ναούς εν ώψη της σημερινής ημέρας. Οι πιστοί ετοιμάζουν το γνωστό νηστίσιμο γλυκό, το μεταφέρουν στους ναούς για να ευλογηθεί και στην συνέχεια το μοιράζουν σε συγγενείς, φίλους και γείτονες. Η φανουρόπιτα παρασκευάζεται παραδοσιακά με 7 ή 1 υλικά. Αριθμοί με ιδιαίτερο συμβολισμό στη χριστιανική παράδοση. Το 7 συνδέεται μεταξύ άλλων με τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας και τις 7 ημέρες της Δημιουργίας, ενώ το 9 παραπέμπει στα 9 αγγελικά τάγματα. Η επιλογή, αν θα είναι 7 ή 9 υλικά, εξαρτάται συνήθως από την οικογενειακή ή τοπική παράδοση. Δεν υπάρχει μια μοναδική συνταγή, ωστόσο η πίτα παραμένει στήσιμη και παρασκευάζεται χωρίς γαλακτοκομικά προϊόντα ή αυγά. Λοιπόν, την ευλογία του να έχουμε χρόνια πολλά και πάλι, χρόνια πολλά σε όλους μας. Είπαμε, είναι αγαπημένος Άγιος. Και θα πάμε στη συνέχεια και στα επίγεια, σε αυτά που μας ταλαιπωρούν. Να καλημέρισω, καλησπέρα στο Viber το Δημοσθένη που μου γράφεις ότι έχει κολλήσει ο Πρωθυπουργός εδώ και μαζί μου όλο το γούρι που κουβαλάει τους έχει κολλήσει το Viber, δεν μπορείς να στείλεις μηνύματα ακόμη και να κάνεις επανεκκίνηση. Να καλησπέρισω τον κύριο Νικό, καλημέρα και στη Θάλια, καλημέρα και στον Πασχάλη, καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, να είσαι καλά Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε και είχα προειδοποιήσει και τον κόσμο που είναι στη Θεσσαλονίκη από χθες, σήμερα είχαμε εδώ πέρα τον Πρωθυπουργό που εγγενίασε κάτι το οποίο είχε εγγενιαστεί, το μετρό σαν μετρό, έτσι. Έγινε τώρα η προέκταση της Καλαμαριάς και εγγενίασε την προέκταση
Λοιπόν, αυτά όταν λένε κάτι που θέλουν να το περάσουν για καλό, εμείς φοβόμαστε. Γιώργο, ξέρεις τι είπε? Η Θεσσαλονίκη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει. Εμένα αυτό λίγο σαν απειλή, σαν κακό ιονό για το μέλλον μου φαίνεται. Όταν λένε δεν φαντάζεστε πόσο και δεν ξέρετε πόσο, ναι, δεν θέλουμε να φανταστούμε, δεν θέλουμε να ξέρουμε πραγματικά. Πραγματικά. Κάνανε λοιπόν τη φιέστα. Φυσικά εννοείται τελικά ότι από τα χωράφια, όχι από τον κεντρικό σταθμό του Μέτρο Καλαμαριάς, έκανε τα εγκαίνια. Από τα χωράφια εκεί στη Μίκρα. Όπου από ό,τι βλέπω εδώ πέρα πήγε, λέει, με το μετρό. Όσον αφορά τώρα το ίδιο το μετρό, για τα μόλις αυτή την επέκταση το Μετρό Καλαμαριάς, για τα μόλις 4,78 χιλιόμετρα μετρό, 15 χρόνια καθυστερήσεων και υπερβάσεων, στο πλαίσιο φυσικά του μισού αιώνα που περιμέναμε γενικώ στο μετρό Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, 4,78 χιλιόμετρα, 5 σταθμοί και τελικά σήμερα το εγκαινίασε από τις 3 ή 3,5 το μεσημέρι, αν θυμάμαι καλά, 3,5, ναι, κάπου εκεί. Μεταξύ 3 με 3,5 είναι που θα μπορεί το επιβατικό κοινό να χρησιμοποιήσει το μετρό της Καλαμαριάς για τις μετακινήσεις. Φτάλια, σοβαρά τώρα. Βοήθειά μας, Φτάλια μου, πραγματικά. Μου περιγράφεις πόσο που είχε κόσμο, περίμενε ο κόσμος για να ευλογήσει ο πάτερ τη Φανουρόπιτα. Αυτό, λες, τη γνωστή ομάδα ήταν απ' έξω με καντίνες, αυτή η γνωστή ομάδα. Η αγαπημένη του κυρίου Χρυσοχοίδη, φαντάζομαι, αυτή την ομάδα εννοείς. Απόστολος, τι εννοεί θα αλλάξει Θεσσαλονίκη? Αυτό φοβόμαστε όλοι. Όταν μας λένε αυτό, αυτό ακριβώς Απόστολε, από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και επειδή έχουμε και την επικαιρότητα με τις πυρκαγιές, ξανά φωτιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά. Και πάλι, παιδιά, ξέρετε κάτι, παρατήρησα αυτές τις μέρες, πέρα από ότι σε ποια σημεία, τύπου τη μία σε βουνά, την άλλη σε δασικές εκτάσεις, σε σπάνε πυρκαγιές, είναι η πρώτη, είναι γύρω στις 12 το μεσημέρι, γιατί λέω και λέω και τον Γιώργο και χθες θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι προλαβαίνω γιατί θέλω να ανεβάσω στο site μας, στο www.focusfm.gr. Είναι ακριβώς λίγο πριν πω για δελτίο, είναι η έναρξη κάποιας πυρκαγιάς. Ξεκινάει η μέρα έτσι. Και πάλι στην ίδια φάση ήμουν σήμερα. Γύρω στις 12 ήταν που ανακοινώθηκε, δόθηκε τέλος πάντων ενημερωτικό από την πυροσβεστική για φωτιά στη δασική έκταση στοιχείο. Δεν ξέρω, να ακούω ένας φίλος ακροατής, ο Δημήτρης, ο οποίος είμαστε τέλος πάντων παρέουλα και σαν ακρόαση τα Σαββατοκύριακα, και μου είχε γράψει ο Δημήτρης, λέει ότι και τυχείο που δεν την κάψανε, και του λέω προσέξτε παιδιά γιατί δεν πρόκειται να αφήσουν τίποτα.

Λοιπόν, σε δασική έκθεση επιχειρούν 5 αέρια. Και πριν από λίγο είχαμε, όπως σας είπα, νέα φωτιά στα Γρεβενά, στην περιοχή Χρώμιο, και εκεί σε δασική έκταση. Και ξεκινάει μόλις, ξύπνησε η κλιματική κρίση, φαίνεται αυτή είναι η ώρα της και έχουμε ακόμη. Λοιπόν, πάμε και στο θέμα. Α, 7 είναι. Α, και 11 υλικά. Μάλιστα. Εθνική παράδοση, Απόστολο, δυστυχώς πυρκαγιά στην Ελλάδα και δυστυχώς με απώλειες σε κάθε επίπεδο κάθε χρόνο. Ναι, από 3 τελικά, παιδιά, όποιος θέλει να, να μπει σε ειδικές δυνάμεις ή να γίνει κομμάντο και δεν έχει την ευκαιρία, γιατί δεν έχει το χρόνο, τα χρόνια, τέλος πάντων, και κάνει κάτι άλλο, μπορεί να δει τώρα τις δυνατότητες του ως κομμάντο και να δοκιμάσει στον ίδιο σειρμό που επιβιβάστηκε ο Πρωθυπουργός για να πάει στη Μίκρα, το μετρό, το λεγόμενο της πρόκειται προς Καλαμαριά. 3 το μεσημέρι τελικά, στη διάθεση των επιβατών, οι 5 νέοι σταθμοί. Οπότε, όποιος, παιδί μου, εντάξει, έχει, έτσι, την έχει δει καταδρομέας, μπορεί να επιβιώσει, ας πάει. Με το καλό. Θέλω να δούμε, Γιώργο, και εντάξει, δεν θέλω. Δεν είναι. Πώς μας λέει συνέχεια, ο Σπυρέτος συνέχεια μας λέει για τα πάντα. Μίζερι, μίζερι, μίζερι. Ναι. Δεν είμαστε εμείς μίζεροι. Εσείς αποδεικνύετε ότι δεν κάνετε αυτά που λέτε, και όχι απλά δεν κάνετε αυτά που λέτε, τα κάνετε και προς το χειρότερο και κάνετε τέλος αντίθετο. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο το μετρό λέει. Έχει μερή συζήτηση περίπου 63.000 επιβάτες κλπ. Εγώ θέλω να δω, εκεί θέλω να το πω για την κρίνια. Πότε θα είναι η πρώτη φορά που θα χαλάσει και τι προβλήματα θα έχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Παιδιά, εντάξει, το άλλο κάναν μισό αιώνα της Θεσσαλονίκης και βλέπετε κάθε φορά ακούτε τι γίνεται, έτσι, ειδικά στις αρχές. Να δούμε, εδώ είμαστε και θα τα συζητάμε. Μακάρι φυσικά και η διευκόλυνση του κόσμου που σηκώνεται να πάει στη δουλειά του και σταματάει ο σειρμός. Κολλάει το ένα, κολλάει το άλλο και χάνει χρόνο για τη δουλειά. Μακάρι για τον κόσμο και μόνο, το μεροκαματιάρι, να πάνε καλά. Έτσι κι αλλιώς όλα από την τσέπη μας είναι. Χρωστούμενα μας είναι αυτά. Μας τα χρωστάνε.

Περιμένουμε βέβαια αυτό που μας είπαν και, και εμείς τα φτωχαδάκια στα δυτικά, έτσι. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό ποτέ. Τα λέγαμε και σπουράλες. Σε καμιά εκατοστή χρόνια ίσως. Πάλι και στα θέματα τα οικονομικά, πώς τα έχουν ρημάξει. Και λίγο μετά τις 12.30, όπως σας είπα, θα πάμε και στην παιδεία, στην εκπαίδευση. Καθώς έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην αντίστροφη μέτρηση για τα γένεια, όπου θα γίνουν φυσικά συγκεντρώσεις από διάφορους φορείς, από συλλόγους εργατικούς, από σωματεία, από εκπαιδευτικούς, από το χώρο της υγείας, των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας. Εμείς θα συζητήσουμε λίγο μετά στις 12.30 για το θέμα της εκπαίδευσης. Καθώς πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά κενά, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Βλέπω κατά διαστήματα και στην εκπομπή του Σαββατοκύριακο, είμαστε παρόλα, τα ξέρετε που τα έχω πει. Για παράδειγμα, στην Κρήτη που κλείνουν μονάδες γιατί δεν έχουν φροντίσει να γίνουν εγκαίρως τέλος πάντων οι τοποθετήσεις για να πάνε αναπληρωτές, με αποτέλεσμα να κλείνουν σχολεία χωρίς να υπάρχει λόγος. Δηλαδή, τα παιδιά υπάρχουν, εκπαιδευτικοί δεν υπάρχουν. Και πολύ πιθανό και κάποιοι να μην θέλουν να πάνε, γιατί και τα ενίκια είναι πανάκριβα. Κάποια διευκόλυνση μέρημνα από το κράτος, από το αρμόδιο Υπουργείο, δεν υπάρχει να υπάρχει ένα πλαφόν στα ενίκια. Εδώ πέρα θα μου πείτε, εκπαιδευτικοί, εδώ βάλανε τέτοιο. Να τους το κόψουν και αυτή τη μετακίνηση που είχαν στην Ήπειρο και πέρα στην Εγνατία εδώ, τα διόδια. Για να πληρώνουν διόδια, θα πληρώνουν και διόδια πλέον. Λοιπόν, αυτά λίγο μετά στο 12.30 στη συνέντευξη. Να πούμε συγχαρητήρια σε αυτή την αθελική κυβέρνηση, καθώς το ρεύμα, ό,τι και να λένε, με τα ψίχουλα, τα κουπόνια τύπου πας που είτε μοιράζονται, τάζονται, που δεν φτάνουν για μία μέρα. Το ρεύμα που χθες έφτασε σε ένα ύψη, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας, το ηλεκτρικό ρεύμα από το 21 μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει άνοδο συν 43,52%. Κοινώς το πληρώνουμε σχεδόν διπλάσιο από το 21. Φαντάζομαι άλλωστε το αισθανόμαστε όλους τους λογαριασμούς. Το πετρέλαιο θέρμασης δε, σωρευτική αύξηση 57,52% από το 2021 έως σήμερα. Και έχουμε ακόμη. Καλημέρα στο Χάρη, στη Δράμα που μου λες δεν χρειάζεται να είναι καταδρόμηση για να επιβαστούν στο σειρμό που μπήκε. Αλλά να είναι άθραυστη. Τι μου γράφεις, δυστυχώς στο 739 φοβάμαι στις πρώτες καταιγίδες. Ναι. Ο Δημήτριος μου γράφει: είναι έσχος που ένα έργο που ξεκίνησε το 2006 σήμερα βρίσκεται στο 30% και να θυραβολογούν κιόλας, Δημήτρη, έτσι, γι' αυτό. Ότι κάτι έκαναν. Πασχάλη, νομίζω σήμερα θα φύγει. Έχει και μετά συνάντηση. Θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής σε παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης και έχω την εντύπωση ότι μετά σήμερα το απόγευμα θα φύγει για την ώρα. Λοιπόν, πάμε κλείνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής. Και μια πόπα για ρεύμα, να σας πω φυσικά να υπενθυμίσω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Vulcom με μια νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής παύλα φοιτήτρια και κωδικό focus.fm.103.6. Όσοι είστε φοιτητές, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας είναι φοιτητές σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε πόλη, αν στο σπίτι σας έχετε φοιτητή, μια φοιτήτρια και είστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 κανονικά και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάνετε τα κουμάντα σας και απευθύνεστε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει για εσάς τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου και πόσο μάλλον με τα δεδομένα που ζούμε και πληρώνουμε. Η προσφορά ισχύει όχι μόνο για τα αγόρια και τα κορίτσια που σπουδάζουν, αλλά και για αυτά τα παιδιά που κάνουν την μεταπτυχιακή τους, το μεταπτυχιακό τους. Καλείτε 2310 208 808 στη Vulcom και ενημερώνεστε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Πάμε διάλειμμα 12.30, μένετε συντονισμένοι στο Focus 103,6, επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλα, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καδμός, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
8: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
9: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
8: Τελοπον. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
10: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος. Έχουμε φυσικά, πρέπει να σας πω, εννοείται ότι θα πάμε και σε αυτό, γιατί έχουμε και τους φιλοξενούμενους, έτσι, που έρχονται κάθε μέρα. Καλησπέρα, καλημέρα στον Κώστα στη Βάλια. Μήπως λέει πριν έρθει Θεσσαλονίκη, πέρασε από το Νεπάλ. Πάμε τα προηγούμενα γεγονότα που είχα συμβεί στο Νεπάλ, όχι αυτά τα τραγικά με τις κατολιστίες και τις πλημμύρες. Μάλλον δεν θα το σκεφτόταν να πάει από Νεπάλ με όλο αυτό το σκηνικό που είχε γίνει. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στο δεύτερο μέρος. Καθώς φυσικά όλα τα πάντα είναι διαλυμένα, υποστελεχωμένα τα πάντα. Νοσοκομεία, ξέρετε τι γίνεται, έχουμε λήψει υποδομές. Και από αυτόν τον κανόνα φυσικά δεν εξαιρούνται και τα σχολεία. Πρέπει να σας πω ότι κυρίως στην Κρήτη έχω το πει, καλά, πέρα από το που έχουμε το θέμα το δημογραφικό, έχω δει, καθώς στην Κρήτη υπάρχουν αρκετά τοπικά μέσα ενημέρωση που ασχολούνται με το ζήτημα, και έχω δει για τα σχολεία ότι καταρχήν δεν έχουν λήψεις και κενά σε εκπαιδευτικούς. Εκπαιδευτικοί που δεν θέλουν να πάνε, δεν μπορούν να πάνε οι άνθρωποι, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τα ενίκια, πέρα από την ακρίβεια της ζωής που έχουμε γενικά σε καθημερινή βάση. Όπως έλεγα πριν, εγώ τουλάχιστον πολίτης θεωρητικά πιστεύω ότι για κάποιους ανθρώπους που για να δουλέψουν πρέπει να μετακινηθούν και για κάποιο διάστημα, ειδικά όταν είναι κάποιοι, θα έπρεπε να υπάρχει ένα πλαφόν. Να υπάρχει κάποιος έλεγχος στην τοπική κοινωνία, δεν ξέρω, αυτούς που νοικιάζουν, αντί να ξεφεύγει το πράγμα. Επίσης, με τον καλεσμένο σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε και το θέμα της κατάργησης των σχολικών επιτροπών που έχει δημιουργήσει αντιδράσεις. Δεν ξέρω τι είναι οι σχολικές επιτροπές, παιδί δεν έχω. Με την εκπαίδευση ξέρω τα βασικά της υποστελέχωσης. Αυτά που σας μεταφέρω και εγώ από το ρεπορτάζ. Και που φυσικά όλα αυτά είναι κύκλος. Αυτά τα παιδιά πρέπει να μορφωθούν, να μεγαλώσουν, έτσι, είναι το αύριο. Πάρα πολλά πράγματα, σχολεία που πέφτουν σοβάδες, χίλια δυο, όπως και στα νοσοκομεία άλλωστε. Και όπως σας είπα και νωρίτερα, όλος ο κόσμος και φέτος θα είναι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στα γένεια με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, καθώς η κατάσταση κάθε χρόνο είναι και χειρότερη, κάθε μέρα και χειρότερη, δυστυχώς. Εμείς όμως θα πάμε, όπως σας είπα, στο κομμάτι της εκπαίδευσης, με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν και αυτοί στο μεγάλο συλλαλητήριο στις διαδηλώσεις. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Νίκο Βουρδουμπά, να πούμε έτσι με δύο λόγια και κατανοητά τι γίνεται με τα σχολεία, με τα κενά που υπάρχουν, γενικά όλα τα προβλήματα στον κλάδο. Κύριε Βουρδουμπά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, είστε καλά?
0: Καλά, εσείς πώς είστε? Όσο μπορείτε, τέλος πάντων, όσο μπορούμε όλοι μας.
1: Όσο μπορούμε, έχουμε ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες μας, έχουμε ξεκινήσει τις ενημερώσεις, τις δράσεις της Ομοσπονδίας και ετοιμαζόμαστε, όπως πολύ καλά είπατε, να ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη, να συμμετέχουμε κι εμείς στο πολύ μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο που θα γίνει ενώπιση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού και να μην μείνουμε θεατές σε εξαγγελίες, αλλά να βάλουμε, αν θέλετε, τη δική μας ατζέντα.
0: Και λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, έτσι, είναι πολύ, όπως πέφτουν οι ημερομηνίες τόσοι άλλως, η οποία σχολική χρονιά έρχεται με κενά, με ελλείψεις, με σχολεία που ανοίγουν, με άλλα σχολεία που δεν πρόκειται να ανοίξουν. Γιατί πέρα από το δημογραφικό έχουμε και σχολεία τα οποία δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχουν παιδιά, είναι άλλο κομμάτι το δημογραφικό. Είναι σχολείο που δεν πάνε κόσμος, γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Έλεγα νωρίτερα ότι με το νέο καθεστώς που ισχύει για τα διόδια στην Εγνατία Οδό, ότι πλέον καταργείται και για τους εκπαιδευτικούς που πηγαίνουν, έρχονται από εκεί πέρα, το γεγονός ότι μπορούσαν να έχουν ελεύθερη διέλευση. Και αυτό είναι το λιγότερο βέβαια. Γενικώς τεράστια προβλήματα παντού. Και είναι ότι είναι μια αίσθηση σαν να τα αφήνουν κάτω από το χαλί. Θέλω να μας πείτε τα βασικά όσον αφορά τα κενά και για τους εκπαιδευτικούς. Και όσον αφορά και τα σχολεία, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργούν, αλλά δεν λειτουργούν για τους λόγους που ξέρετε και θα μας πείτε.
1: Ακριβώς. Τα περιγράφετε πολύ καλά, ανάγλυφα. Θες να ξέρετε ότι είχαμε και μια συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, σαν Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ, γιατί ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Αν θέλετε τη γνώμη μου, με μια κουβέντα, υπάρχει μια εικονική πραγματικότητα που επιχείρησε να παρουσιάσει το Υπουργείο Παιδείας για την έναρξη, ότι όλα βαίνουν καλώς. Και υπάρχει και η πραγματικότητα που ζούμε, που όσοι γνωρίζουμε από την εκπαίδευση και ξέρετε, αυτή η πραγματικότητα δεν αμφισβητείται. Υπάρχουν τα νούμερα που πραγματικά δεν είναι ποτέ ψέματα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το θέμα των κενών, το βασικό δηλαδή θέμα που απασχολεί κάθε χρόνο την εποχή. Ουσιαστικά, να το πω απλά για να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές σας, η κυβέρνηση του Υπουργείου Παιδείας, υπουργός, ομολογεί, κοινικά εγώ θα πω, ότι τα σχολεία θα ανοίξουν για ακόμα μια χρονιά με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών. Ανακοινώθηκε δηλαδή, μας ανακοινώθηκε, το γνωρίζαμε δηλαδή, αυτό έχει ανακοινωθεί και στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θα προσληφθούν στην πρώτη φάση αυτές τις μέρες δηλαδή 30.000 αναπληρωτές, όταν μόνο την περσινή χρονιά, για να κλείσει, που έκλεισε η χρονιά, με πάνω από 45.000 αναπληρωτές και πάνω από 5.000 κενά. Την ίδια στιγμή έχουμε μία πρόσληψη μόνιμων διορισμών κοντά στις 5.500, όσες είναι ακριβώς και οι συνταξιοδοτήσεις. Άρα νομίζω ότι είναι απόδεικτο ότι ξεκινάμε με το Σεπτέμβριο με κενά, που τα κενά, ξέρετε, δεν είναι απλά για μας ένα νούμερο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι δημοκρατικό πλήγμα. Είναι ώρες χαμένες σε όλες τις ειδικότητες. Αγωγή, το πολύ ευάλωτο κομμάτι της ειδικής αγωγής και παράλληλης στήριξης, που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ καλά ότι όλο αυτό το κομμάτι...
1: Η συζήτηση γίνεται με όρους συμμαζέματος. Αυτό είναι η λέξη που χαρακτήρισε, που χρησιμοποίησε ο Υπουργός. Ατυχέστατη, για να μην πω τίποτα χειρότερο.
0: Συμμάζεμα.
1: Συμμάζεμα είναι το κλείσιμο, οι συγχωνεύσεις, όπως είπατε κι εσείς, εκατοντάδων τμήματων σε όλη την Ελλάδα. Που
2: όπως πολύ έχετε δίκιο.
1: Δεν είναι το τον απογετία η υπογεννητικότητα, είναι ένα άλλο θέμα που θα το κουβεντιάσουμε και μετά. Είναι ο λόγος ότι αντιμετωπίζεται η εκπαίδευση σαν κόστος, ότι ο στόχος είναι η εξοικονόμηση και το σημάδεμα, και αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι να συγκροτούνται τμήματα 25-24 μαθητών με πολλές διαγνώσεις μαθησιακών δυσκολιών, αναπηρειών που υπάρχουν σε όλες τις τάξεις όπως γνωρίζουμε, που δεν στηρίζονται αυτά τα παιδιά. Το πιο ευάλωτο κομμάτι της εκπαίδευσης δεν θα στηριχθεί με τον τρόπο που πρέπει.
0: Είναι εξοργιστικό αυτό, δηλαδή είναι, που πραγματικά είναι κάποια παιδιά που χρειάζονται μια ειδική αγωγή. Είναι εξοργιστικό το να μην ξέρει τους ξημερών και οι γονείς κυρίως, έτσι.
1: Ξέρει αυτό, δηλαδή τους ξημερώνει, ουσιαστικά οδηγεί τους γονείς σε απόγνωση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και αν θέλετε τη γνώμη, τους οδηγεί και στο να βάλουν ξανά το χέρι στην τσέπη, θέλοντας αν το παιδί τους κάπως να ανταποκριθεί, όπως έχει δει κάθε δικαίωμα, ναι, στο μαθησιακό κομμάτι και σε όλο το. Να σταθεί δηλαδή ισότιμα μέσα στη σχολική τάξη, το αναγκάζει ουσιαστικά, μην παρέχοντας εξατομικευμένη στήριξη με παράλληλη στήριξη, να βρει τρόπους ο ίδιος να πληρώσει κάποιον άνθρωπο να είναι δίπλα και να στηρίζει το παιδί.
0: Ξανά, κύριε Βουδουμπά, δηλαδή, συγγνώμη λίγο, επειδή κατά διαστήματα σας χάνουμε λίγο. Αν φοράτε handsfree, παρακαλώ λίγο να το βγάλετε, γιατί κατά διαστήματα λέτε πολύ σημαντικά πράγματα και χάνετε λίγο ήχος.
1: Δεν κουνιέμαι, μιλάω
0: σταθερά. Οπότε μάλλον είναι με τη γράμμη κάτι. Ωραία, συνεχίζουμε λίγο αυτό που μας λέγατε για την ειδική αγωγή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως και όλα, και να σας πω κάτι. Αυτό εδώ πέρα συμμάζεμα, εγώ το θεωρώ εξοργιστικό όταν χρησιμοποιούμε κάτι τέτοιες λέξεις. Γιατί δεν μαζεύεις τα ρούχα στο σπίτι. Μιλάμε για ψυχές, για ζωές και των παιδιών και των ανθρώπων που έχουν αναλάβει την εκπαίδευσή τους, έτσι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό είπα ότι ο χαρακτηρισμός συμμάζεμα, εξοικονόμηση, όταν μιλάμε για παιδιά, για το μορφωτικό τους δικαίωμα, για την ανάγκη να έχουν όλα τα παιδιά το δάσκαλό τους από την πρώτη μέρα, είναι εξοργιστικό και προκλητικό. Και την ίδια στιγμή λέω, όλα θεωρούνται κόστος και λόγος για να περικόπτουμε ανάγκες, να βλέπουμε γύρω μας οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι εργαζόμενοι να χορεύουν δισεκατομμύρια προς πάσα κατεύθυνση για ανάγκες εντός ή εκτός εισαγωγικών, να στηρίζονται οι λίγοι, να στηρίζονται οι πόλεμοι όπου γης. Και όταν ζητάμε χρήματα για να λειτουργούν τα σχολεία, για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να πηγαίνει στο σχολείο με αξιοπρέπεια, να μπορεί να ζει, να αναλαμβάνει υπηρεσία σε όλη την Ελλάδα, για εκεί ακούμε μονίμως ότι δεν υπάρχουν οι αντοχές της οικονομίας, δεν μας δίνουν δυνατότητα, υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί και κόφτες.
0: Να πω επίσης και ένα άλλο κεφάλαιο, ότι είναι και το θέμα των υποδομών, από την άποψη ότι έχουμε δει κατά διαστήματα, όπως και στα νοσοκομεία άλλωστε, έτσι. Δηλαδή είναι το χάος είναι συνολικό. Δεν υπάρχει κάτι που να πεις ότι πηγαίνει καλά, ή το αφήνουν να πάει καλά, ή το ενισχύουν ώστε να πάει καλά εκεί που χρειάζεται. Ντουβάρια να πέφτουν. Να μην λειτουργούν, ειδικά σε κάτι σχολές στην Κρήτη, είχα δει που σπασμένους σωλήνες. Και επίσης θέλω ένα γι' αυτό, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υποδόμες, φαντάζομαι και αυτά παρατημένα τα έχουν, και θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε, γιατί λέει από 1η Αυγούστου 2026 καταργούνται οι σχολικές επιτροπές. Εγώ προσωπικά, επειδή δεν έχω παιδιά, οπότε δεν έχω επαφή, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι και δεν χρειάζεται να έχω. Είναι ένα κομμάτι από ό,τι αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ σοβαρό, και θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό όσον αφορά την εκπαίδευση.
1: Να πούμε πρώτα καταρχάς για το κομμάτι το στεγαστικό, όπως κάτι των υποδομών, των σχολικών υποδομών. Η κατάσταση είναι πράγματι τραγική. Τα κτίρια μας, όπως όλοι γνωρίζετε, σε όλη την Ελλάδα, όλοι όσοι μας ακούνε, είναι πάρα πολύ παλιά, κακοσυντηρημένα. Ο αντισεισμικός έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί. Ζητήματα ασφάλειας δηλαδή και ατυχημάτων είναι σε ημερήσια διάταξη μέσα στα σχολεία. Και η απάντηση που δίνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας είναι το περιβόητο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, Δηλαδή μια ευεργεσία εντός εκτός αγωγικών κάποιων τραπεζιτών, οι οποίοι φοροαπαλλάσσονται βεβαίως και μας δίνουν ένα ξεροκόμματο 100 εκατομμυρίων ευρώ για να κάνουμε κάποια μερεμέτια στο 4% των σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα. Να φτιαχτούν κάποια, να βαφτούν κάποια σχολεία, να γίνουν κάποιες τουαλέτες και δεν γίνεται καμία συζήτηση για πολύ ουσιαστικά προβλήματα από τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Σας λέω μόνο τον αριθμό, είναι περίπου 700 οι εργασίες που γίνονται σε σχολεία, σε ένα σύνολο σχεδόν 14.000 σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για κοροϊδία, για προκλητική κατάσταση στο κομμάτι αυτό. Και έχετε απόλυτα δίκιο στο θέμα των σχολικών επιτροπών. Φέτος να το γνωρίζουν οι ακροατές σας, οι γονείς που μας ακούνε, τα σχολεία στους μεγάλους δήμους της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Πειραιάς, που έχουν πάνω από 100 σχολικές μονάδες, ουσιαστικά θα λειτουργούν χωρίς σχολικές επιτροπές, χωρίς δηλαδή το κομμάτι αυτού του Δήμου που ασχολείται με τη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων. Καταργήθηκαν αυτές λοιπόν. Και αυτό έχει να κάνει με το, να το πω απλά, πόσα χρήματα και πώς θα φτάνουν στα σχολεία. Αν υπήρχε δηλαδή μία δυσκολία και η προσματοδότηση από τους Δήμους προς τα σχολεία, τώρα με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχουν πρόσθετες δυσκολίες και αυτές οι δυσκολίες, ξέρετε, δεν γίνονται τυχαία, κατά τη γνώμη μας επίσης, γίνονται ξανά για να σπρωχτούν τα σχολεία, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, να βάλουν το χέρι στην τσέπη, να βρίσκουν άλλους πόρους, να βρίσκουν με όποιο τρόπο μπορούν πόρους για να συντηρήσουν τα σχολεία. Αυτό επειδή έχει ήδη συμβεί στα σχολεία όλης της Ελλάδας, κατά τις σχολικών επιτροπών εννοώ, τα προηγούμενα 2 χρόνια, έχουμε οδυνηρά αποτελέσματα, έχουμε σχολεία και δήμους να λειτουργούν χωρίς φοροτυπικό χαρτί, χωρίς τα βασικά αναλώσιμα, σχολεία διευθυντές να βάζουν λεφτά από την τσέπη τους, σχολεία να ζητάνε από τους εκπαιδευτικούς να φέρουν το χαρτί υγείας από το σπίτι. Μέχρι εκεί θα φτάνουμε, που δεν έχουν να πληρώσουν πετρέλαιο και πολλά άλλα πράγματα. Μιλάμε δηλαδή το βασικό κομμάτι, τα χρήματα για να λειτουργεί ένα σχολείο, να έχει πετρέλαιο, να έχει ρεύμα, να πάσει ένα κάτι να μπορεί να το φτιάξει, μια ζημιά. Όλα αυτά λοιπόν τα χρήματα θα φτάνουν λιγότερα και με πιο δύσκολο τρόπο στα σχολεία.
0: Μάλιστα. Τι να πω τώρα, δηλαδή... Δεν θα έπρεπε να με εκπλήσει, αλλά είναι κακό αυτό ότι δεν πρέπει να εκπλησόμαστε, γιατί μας πηγαίνουν προς το χειρότερο. Κύριε Βουρντουμπά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, θέλω και μετά τον αγιασμό, γιατί να πούμε και λίγο και τι θα δείτε με το που θα ξεκινήσει η χρονιά. Φαντάζεστε τι θα δείτε βέβαια, αλλά θέλω να δούμε και μετά πώς θα πάει το πράγμα, που δεν βλέπω καμία θετική ανταπόκριση. Όταν, ας πούμε, να σου πω κάτι πολύ απλά και σαν πολίτης, ότι αν, ας πούμε, δεν νοιάζεσαι να διαβιώνουν καλά τα παιδιά στο σχολείο, να εκπαιδευτούν σωστά τα παιδιά, να εκπαιδευτούν. Αν δεν νοιάζει για τις παιδικές ψυχές, δεν θα νοιάζει για τους ενήλικες και τον τρόπο που μπορούν οι ενήλικες να τα εκπαιδεύσουν.
1: Και δίκιο όμως, δεν μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Έχει νόημα μόνο να περιγράφουμε μια κατάσταση η οποία πράγματι δεν είναι το χειρότερο. Υπάρχει λύση όταν από κοινού οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους διεκδικούμε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας, αφισβητώντας αυτούς τους περιορισμούς και τα όρια που μας θέτουν τα όνειρα και τις ανάγκες μας. Αυτό θα κάνουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Άμεσα η Διδασκαλική Ομοσπονδία, μόλις ξεκινήσει η χρονιά, θα κάνει συνέντευξη τύπου για όλα τα ζητήματα, με τα κενά και όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Και βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας να τα ξαναπούμε όποτε θέλετε.
0: Βέβαια, και θα κρατήσω αυτό πάρα πολύ σημαντικό που είπατε, να ακούει και ο κόσμος, αυτοί που είναι γονείς. Πολύ σημαντικό αυτό να καθίσουμε μαζί εκπαιδευτικοί με τους γονείς, μαζί, ενωμένοι, να βρεθεί μια λύση και για τους ίδιους εργαζόμενους. Και για τα παιδιά φυσικά. Να είστε καλά, κύριε Βουρντουμπά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
3: Focus 103,6.
0: Κοιτάξτε, εγώ θα πω οι άνθρωποι δεν παίζονται για αυτή την ανθεληνική κυβέρνηση. Αλλά πραγματικά, για μία ακόμη φορά που θα πω ότι εκεί που λες ότι τα έχω ακούσει όλα τα χειρότερα, πάει στο χείριστο και πάει και σε πιο χείριστο, δεν ξέρω ποια άλλη λέξη υπάρχει μετά. Το ότι εγώ θα κρατήσω και αυτό, ότι σε παιδιά που έχουν ειδική αγωγή και θα πρέπει οι γονείς που ούτως ή άλλως, γιατί σίγουρα δεν είναι μόνο στο σχολείο, δεν είναι κάποιος όσο σχολείο, χρειάζονται ειδική αγωγή έτσι και αλλιώς. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή πραγματικά, μου γράφει εδώ πέρα ότι η γνώμη μου είναι να μην πατήσει κανείς την έκθεση. Να σου πω κάτι, το έχω σκεφτεί κι εγώ. Να τον γράψουν κανονικά, να τους γράψουν κανονικά, να τους αγνοήσουν παντελώς. Αλλά δεν θα τους κάνει καμία αίσθηση, πιστέψτε με. Δεν θα τους κάνει αίσθηση. Αυτό που μου γράφεις για τη συνδική θα το δω σε λίγο. Θα το δούμε και στα Δελτία Ειδήσεων. Τι μου γράφεις την... ναι, μου γράφει ο Πασχάλης να διαπευθούμε στη ρεπούση για παιδιά που πέρασε τον όρο συνωστισμό στα βιβλία. Ναι, άσε Πασχάλη μου τι κάνανε αυτοί. Αυτοί έχουν αποδείξει ότι έχει τρεις χειρότεροι. Τουλάχιστον οι άλλοι δεν κρύβανε τι είναι και τι πιστεύουν και ποια είναι η ιδεολογία τους. Αυτοί βγήκανε με τη σημαία ότι θα τα φτιάξουν όλα, πατρίστες και οικογένεια, τέρμα η ανομία, τέρμα το ένα, τέρμα το άλλο, καλύτερο μέλλον, μπροστά η οικονομία. Και είναι χειρότεροι. Και ακόμη περισσότερο γιατί στο παρουσιάζουνε, στο έχουν επιβάλει. Καλά, τώρα επιβάλλει, τι να πούμε τώρα για την πανδημία, αφήστε τα, θα πιάσουμε μέχρι αύριο να μιλάμε. Αλλά σε όλους τους τομείς, στο παρουσιάζουνε, λες και δηλαδή, ας πούμε, δεν κατανοούμε τι βλέπουμε, τι ζούμε, τι είναι αυτά που αναγγέλνουνε, πού στοχεύουνε. Βέβαια, εντάξει, εδώ πέρα, τα έλεγα, που λες, Γιώργο, είχε πει ο κύριος Πρωθυπουργός, όταν είχε ανακοινώσει, νομίζω για τα ειδικά χωροταξικά, είχε πει ότι πόσο σημαντικό είναι αυτό. Α, για τα θαλάσσια πάρκα και αυτά. Είχε πει πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ξέρω ότι δεν θα το κατανοήσετε όλοι. Έχουμε επίπεδο κατανόησης και επίπεδο κατανόησης. Πέρα από το ότι είμαστε και μίζεροι. Εμείς μια χαρά επίπεδο κατανόησης έχουμε. Να το πούμε έτσι απλά. Σας έχουμε πάρει χαμπάρι κοινώς, ξέρετε. Μακάρι να σας πάρει χαμπάρι και περισσότερος κόσμος και να κάνει αυτό που πρέπει στις κάλπες. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, σας ευχαριστώ πολύ και σήμερα για την παρέα, για την ακρόαση. Πρώτο Θεός, τα λέμε και αύριο, λίγο μετά τις 12. Μένετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά έρχεται ο Γρηγόρης Σερέτης, κόντρα στο σύστημα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά πυρούλο και όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life, 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα μόσιον 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Δεν κάθονται να μιλήσουνε, δεν θέλουν να μιλήσουνε, δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά, να μιλήσουμε με τους Τουρκούς. Δεν έχουμε να μιλήσουμε τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά και έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα να μιλήσουμε. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πηγαίναν, τον πήγαν σταβέρνες.

σφίγγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα. Πολιτικά εννοώ επίδραση στην κυβέρνηση και στο πολιτικό, στην πολιτική κατάσταση. Όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι θα κεφαλαιοποιήσουν. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτσα. Κράτα τους καβάτσα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα? Γιατί η Τουρκία μετά το πραξικόπημα άλλαξε οριστικά. Άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 2016. Έπαψε να είναι κοσμική, έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά, έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Ερντογάν, κύριε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε ένα καρκίνο του παχαίου εντέρου, ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος, ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Πορθητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος. Και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσε την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις

FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Plus Radio στους 95,8 στην Κρήτη. Notos News στους 97,8 στη Ρόδο. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8 στη Χαλκιδική. Ράδιο Ιωάννινα. Και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά. Κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. 1-4. Βαράμε εδώ ανελέητα. Με ζέστη, με κρύο. Μέχρι να βάλετε μυαλό. Και μυαλό δεν βάζετε. Και όχι μόνο εσείς. Εκεί πέρα έξω που ακούτε. Κανένας. Ψάχνουμε τη λύση από εδώ, ψάχνουμε τη λύση από εκεί. Όσο δεν υπάρχει ένας πρόθυμος λαός, ο οποίος έχει στόχο και θέλει να δώσει αγώνα, δεν πάνε και λαϊδάμε και να προσπαθούμε να αφυπνίσουμε και να περάσουμε νέα μηνύματα στις νέες γενιές. Εκεί κολλημένοι στους πολιτικούς, κολλημένοι στους δίθεν εθνοσωτήρες. Τελεία και παύλα. Μπορεί ο καθένας εκεί πέρα έξω αμόρφωτος να σας λέει το παραμύθι του ότι θα σας σώσει κάποιος συγκεκριμένος ή το ότι θα αλλάξει η Ελλάδα με κόμματα. Εγώ δεν θα σας πω ψέματα. Εγώ θα σας πω ότι το βιολί παίζει και ο Τιτανικός σε λίγο καιρό θα έχει πιάσει πάτο. Και για να αλλάξει αυτό πρέπει να γίνει επανάσταση. Αλλιώς δεν αλλάζει. Εντάξει. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Ζητάει, λέει, καινούρια εδάφη εδώ ένας. Πρέπει να χτίσει, θέλει, λέει, να χτίσει τουρκικό χωριό στη Γερακινή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ναι, το έχουμε πει εδώ και 2 μήνες το ότι χτίζεται αυτό το χωριό στη Γερακινή από τους Τούρκους. Καλησπέρα. Εν μεταξύ, οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω, για όλα αυτά που συζητάμε, δεν έχουν διαβάσει ποτέ δικογραφίες, δεν ξέρουν καν το τι συμβαίνει, κατεβάζουν από το μυαλό τους ιστορίες, ακούνε και 5 ηλίθιους, συγγνώμη που το λέω τώρα έτσι, 5 ηλίθιους κυριολεκτικά, το τι λένε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σχηματίζουν μια άποψη χωρίς πραγματικά να έχουν γνώση. Όταν εγώ βγαίνω και σας λέω το ότι ο Ηλίας Μίχος έχει φωτογραφίες με πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω τι λέω. Δεν κατεβάζω το μυαλό μου σαν εσάς. Όταν βγαίνω και σας λέω ότι ο Ηλίας Μίχος έχει πολλές φωτογραφίες με διάφορους παπάδες και διευθυντές αστυνομίας, ξέρω τι σας λέω. Δεν τα κατεβάζω το μυαλό μου. Και με τον Σαμαρά, τον Αντώνη τον Σαμαρά έχει φωτογραφία ο Μίχος. Και με τον Παπούλια έχει. Και με τον Πατούλη. Και με τον γιο τον Πλεύρη. Και με τον Ρώμα ο Χάρη. Και με τον Ιερώνυμο. Με τον Τζέρι. Με πολλούς έχει φωτογραφίες. Με πολλούς. Αλλά εσείς εκεί, το μυαλό σας και μια λίρα. Από πού προκύπτουν αυτά που λες και από πού προκύπτουν τα νούμερα και τι ακριβώς συμβαίνει με τις φυλακές και τι ακριβώς συμβαίνει με τη μαφία και δεν είναι έτσι και όλοι είναι καθαροί. Ο άλλος μου στέλνει μήνυμα, έρχεται. Από πού έρχεται και μέχρι πού θα πάει, βρε? Φάγατε πάλι το παραμύθι του συστήματος. Αλλάξανε πάλι την ατζέντα θεμάτων και προβάλλουν αυτά που θέλουν να προβάλλουν. Το ίδιο κάνανε και με την Καριστιανού. Αλλά χάπατα. Τίποτα στον κόσμο σας. Πώς ξυπνήσαμε το πρωί, αν πλύναμε τα μούτρα μας, αν πλύναμε τα δόντια μας, που αμφιβάλλω αν το κάνετε γι' αυτό. Εδώ χθες βγήκε ο Κουρμπάτσης στον αέρα, πρώην αντιστράτηγος, πρώην υπαρχηγός της πυροσβεστικής, και είπε χαρακτηριστικά
Έτσι ακριβώς όπως θα το αναφέρω. Η Σακελαροπούλου είπε, έπεισε τους πάντες ότι οι ανεμογεννήτριες δεν επηρεάζουν το περιβάλλον. Η Σακελαροπούλου ήταν η πρόταση, έπεισε τους πάντες ότι οι ανεμογεννήτριες δεν επηρεάζουν το περιβάλλον και μπορούν να τοποθετούν ανεμογεννήτριες σε καμένες περιοχές. Δεν πάει να έρχεται ο Παπασταύρου, ο υπουργός, στο Ρεόκαστρο και να σας λέει ότι σε καμένα δεν μπορούν να βάλουν ανεμογεννήτριες. Με τον νόμο που εισηγήθηκε και η Σακελαροπούλου μπορούν. Έτσι, και από τη στιγμή που εισηγήθηκε αυτόν τον νόμο, ξαφνικά έγινε και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τότε. Δηλαδή τώρα έχουμε κάτι, τον Τασούλα, έχουμε τον Κακλαμάνη μες στη Βουλή, έχουμε, δες πρόεδρο τώρα, Τασούλας. Με το χαμόγελο στα στήθη, είπε στην ομιλία του, όχι με το χαμόγελο στα χείλη. Πάνε οι φαντάροι μας μπροστά, με το χαμόγελο στα στήθη. Πού ήσουν ρε Τασούλα το προηγούμενο βράδυ και ονειρεύεσαι χαμόγελα στα στήθη? Που δεν ήξερε τις ημερομηνίες της Επανάστασης. Πρόεδρο Βουλής, τον Κακλαμάνη. Τον Κακλαμάνη. Μου θυμίζει ένα τραγούδι του Μπουγά ο Κακλαμάνης. Που λέει... Σενιόρα Τσισιολίνα. Αυτό μου δεν ξέρω γιατί μου θυμίζει αυτό το τραγούδι. Βάλε λίγο, το έχουμε. Το Μπουγά θέλω λίγο ρε. Δεν το έχεις, δεν πειράζει. Να το βρούμε, να το βρούμε λίγο το τραγούδι, ναι. Που λέει στο ξεκίνημα ο Μπουγάς, αφιερωμένος στη σενιόρα Τσιτσιολίνα. Θέλω να το αφιερώσω στον Κακλαμάνη αυτό το τραγούδι. Τι συνειρμό έχω κάνει τώρα, δεν ξέρω. Πώς μου έχει κάτσει έτσι αυτό. Σενιόρα Τσιτσιολίνα. Ρε παιδί μου, ώρες, κάτι άσχετους συσχετισμούς που κάνω. Α, ναι. Ω, δεν υπονοώ, μη στέλνεις τώρα μηνύμα. Όχι, δεν υπονοώ αυτό το πράγμα. Όχι ρε, πιο μεντες ένα λαδόνι τώρα, σταμάτα. Μη το πας εκεί, όχι, δεν προέρχεται από εκεί. Η σενιόρα Τσιτσιολίνα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε να κάνουμε λίγο την ανάλυση μας για όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί δεν σταματάτε να στέλνετε μηνύματα. Πριν πάμε όμως στην ανάλυση, έχω να κάνω μια αναφορά σε ένα συγκεκριμένο φίλο. Τα χαιρετίσματά μου θέλω να στείλω στον Κουτσουκανίδη Ιωάννη, ο οποίος ασχολείται με χωματουργικά. Έχει εξκαφείς, έχει μπουλντόζες, έχει φορτηγά. Άμα δηλαδή κάποιος χρειάζεται βοήθεια για τα χωματουργικά, παίρνει τηλέφωνο το Γιάννη Κουτσουκανίδη. Κατευθείαν. Θα σας πω και το τηλέφωνο, γράφτε. Γράφτε και τηλέφωνο τώρα, γιατί μου την είπε χθες. Μου την είπε. 6944, τον προσωπικό του σας δίνω. 6944, καλά να πάθει, να μάθει να λέει οι τρέλες. 6944 562903. 6944 562903. Χωματουργικά, Ιωάννης Κουτσουκανίδης. Και άσε τώρα να βαράνε όλη μέρα τα τηλέφωνα. Να δούμε, θα έχει χρόνο να με παίρνει και να με λέει τρέλες? Δεν θα έχει. Ο Τοψίδης κάνει ζωάρα πάνω στη Θράκη. Ζάχαρη και μέλι. Έχει πάρει την οικογένεια, είναι και πολύτεκνος, κάνει βόλτες. Τι κι αν έχει αφημί στην Κωνσταντινούπολη. Τι κι αν κάνει δουλίτσες. Τι κι αν υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες και αναφορές σε δικαστήρια. Όλα καλά, τι μας νοιάζει μωρέ. Δεν τους ακουμπάει κανένας. Το ίδιο και ο Ρουμπάτης. Βγήκαμε εδώ με τον Χατζησάβα. Υπάρχουν αναφορές και από άλλα πρώην στελέχη της ΕΕΠ που τον πηγαίνουνε τρένο. Ο 80χρονος κάνει ζωάρα δίπλα στους Άραβες. Ποιος ξέρει, μπορεί να έχει κάνα χαρέμι. Γιατί υπάρχουν και κάτι αναφορές για σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Ναι.
Κάπως πρέπει η δικαιοσύνη να βρει τον Ιωάννη Ρουμπάτη και να τον ρωτήσει. Κύριε Ρουμπάτη, που κυκλοφορείτε με τα ψευδόνυμα Γιώχαν ή αλλιώς Uncle John, τι έγιναν τα τιμολόγια της υπηρεσίας? Τι έγινε με τη σεξουαλική παρενόχληση? Τι έγινε με την υπερκατανάλωση που κάνεις για να μπορείς να σταθείς? Τίποτα, ε. Η ελληνική δικαιοσύνη γιατί υπάρχει δηλαδή, για να καταλάβω, για να τιμωρεί το φτωχό και το μικρομεσαίο? Για να τιμωρεί αυτούς που δεν έχουν μονάδες στα τηλέφωνα? Γιατί όσοι έχουν μονάδες και παίρνουν τηλέφωνο κάνα κονέ, τελειώνει η ιστορία. Έτσι δηλαδή το πάτε. Και να πληρώνουμε εμείς. Και να τρέχουμε εμείς. Και χάιρι να μην βλέπουμε. Μόνοι μας, κόντρα σε όλα. Έλληνες φορολογούμενοι. Και κάθε λίγο και λιγάκι να σας λένε και το πείμα και να το τρώτε. Και να τρώγατε και μόνο το πείμα. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με τις ποινικές διώξεις σε πρώην στελέχη τη ΕΥΠ για κάτι πλαστές αποδείξεις αμοιβών. Θέλω να ασχοληθώ με αυτούς τους 14 δημοσιογράφους που έχω ανακαλύψει που είχαν πάρει δώσε με την ΕΥΠ. Ναι, είναι είδηση αυτό. Και επειδή ξέρω ότι κάποιοι ακούνε την εκπομπή, έχω ανακαλύψει 14 δημοσιογράφους οι οποίοι είχαν πάρει δώσε με στελέχη της ΕΥΠ. Και έχω ανακαλύψει ότι υπήρχαν και κάποιες πλαστές αποδείξεις αμοιβών. Όλα αυτά από τα απόρριτα κονδύλια. Γιατί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, σύμφωνα με τον νόμο 3649 του 2008, προκειμένου να διασφαλίζεται η εθνική ασφάλεια και επιχειρησιακή, λειτουργεί με χεμήθεια. Και δεν πρέπει να λέει πολλά για να μην γνωρίζουν πολύ πολλά. Έλα όμως που ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Έρχομαι.

0: Τώρα μαθαίνουμε επίσης ότι το Υπουργείο Ενέργειας έδωσε το εντάξει για την αδειοδότηση σε ένα μεγάλο αιωλικό πάρκο στο Νότιο Πύλιο. Στις 10 Αυγούστου έχει αναρτηθεί μια απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ένα από τα μεγαλύτερα αιωλικά πάρκα που σχεδιάζουν να χτίσουν στο Πύλιο, ξαναλέω. Πρόκειται για ένα έργο της εταιρείας Green Repower στις θέσεις Πετρογούρνα, Σταύρος και Ψηλή Ράχη, στις δημοτικές ενότητες Σιπιάδος και Αργαλιστής του Δήμου Νότιου Πυλίου. Το έργο, σας ενημερώνω, εκεί στο Πύλιο, ανοίξτε τα αυτιά σας, κάτω τα πλατάνια στη σκιά. Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση 9 ανεμογεννητριών General Electric 5,3 μεγαβατόρες, συνολικό ύψος 180 μέτρα. Και ανεμογεννήτριες και τα έργα χωροθετούνται σε περιοχές δασικού χαρακτήρα, εκεί στο Νότιο Πύλιο. Επίσης το έργο βρίσκεται κοντά σε χωριά, 1,5 χιλιόμετρο από το Προμύρι, 4,5 χιλιόμετρα από τον Λαύκο, 1,3 χιλιόμετρα από την Πάλτση και 1,8 χιλιόμετρα από την Λυρή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό εκεί πέρα στο Νότιο Πύλιο? Υποβάθμιση δασικής βλάστησης. Καταστροφή με λίγα λόγια. Σημαίνει κατακερματισμός των οικοτόπων και της άγριας πανίδας. Σημαίνει αλλίωση του εδάφους και του ανάγλυφου του βουνού. Και φυσικά και οπτική αλλίωση όλου αυτού του τοπίου. Όπως επίσης θα επιβαρύνουν και το οδικό δίκτυο με βαρέα οχήματα. Όπως επίσης σιγά σιγά θα υπάρχει και μια απότομη αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής, που θα έχει συνέπειες στην καλλιέργεια και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Και ξέρω ότι η οικονομία σας βασίζεται στο φυσικό τοπίο. Τα δάση, τις ελεύθερες παραλίες, την πεζοπορία, τον αγροτουρισμό, τον εναλλακτικό τουρισμό, την αγροτική παραγωγή. Γιατί έχει μια ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε χωριό εκεί στο Πύλιο. Πώς το ακούτε αυτό? Θα μετατραπούν τα βουνά σας σε μεγάλης κλίμακας ζώνες ενεργειακής παραγωγής. Θα αλλάξει τελείως η φυσιογνωμία της περιοχής και δεν νομίζω να υπάρχουν μετά άλλες προοπτικές ανάπτυξης. Ο Δήμος, πρέπει να το αναφέρω αυτό, έχει εκφράσει επανειλημμένα την πλήρη κατηγορηματική αντίθεσή του σε όσα συζητάμε. Από το 2002 έχει τοποθετήσει την άποψή του ο Δήμος αρνητικά για το συγκεκριμένο έργο. Αλλά το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, από ό,τι φαίνεται, δεν καταφέρνει αυτό που πρέπει. Και αυτοί αρνήθηκαν. Και η περιφέρεια της Θεσσαλίας αρνήθηκε. Και όλους αυτούς μαζί, πολίτες, φυσικό περιβάλλον, άγρια ζώα, τον δήμαρχο, τους δήμους, τους περιφερειάρχες, την περιφέρεια Θεσσαλίας, όλους αυτούς μαζί, το Υπουργείο Ενέργειας τους έγραψε εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Και η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης τους έφτισε στα μούτρα μεταφορικά. Γιατί τους αγνόησε όλους επιδεικτικά. Και έβγαλε άδεια για ανεμογεννήτριες. Ποια θέλω της τοπικής κοινωνίας και ποιο μέλλον? 9 ανεμογεννήτριες στο Νότιο Πύλιο με νταϊλίκη. Με νταϊλίκη, κατάλαβες? Γιατί αυτό είναι το καθεστώς του Μητσοτάκη. Και από ποιους στηρίζεται? Από αυτούς που σφίγγουν το χέρι στον Αλγκολάνη, τον τρομοκράτη της Συρίας, που τον κάνανε πρόεδρο. Μια σάπια κοινωνία εθισμένη στην παραπληροφόρηση και στην προπαγάνδα. Εθισμένη στη δίθεν μαγιά. Εθισμένη στο να θαυμάζουν ηλίθιους. Το ξέρετε ρε, ότι στην Αμερική η Meta θα δώσει περίπου 16 δισεκατομμύρια ευρώ σε 29 πολιτείες, γιατί τα παιδιά ήταν εθισμένα στο Facebook και στο Instagram. Θα πληρώσει αποζημίωση 16 δισεκατομμύρια δολάρια η Meta στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 29 πολιτείες. Συγγνώμη, εθισμένα τα παιδιά στο Facebook και στο Instagram είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Στην Ελλάδα δεν είναι? Υπάρχει περίπτωση να διεκδικήσει κανένας αποζημίωση? Ποιος? Καμιά μίζα μπορεί? Αποζημίωση δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ βγαίνει ο Bill Gates, μιας και που μίλησε για την κοινωνία, και λέει ότι μελλοντικά δεν θα τους χρειαζόμαστε τους ανθρώπους. Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα είναι πλέον χρήσιμοι οι άνθρωποι. Και εκεί λέει θα αποφασίσουμε εμείς τι θα γίνει. Ο Bill Gates το είπε αυτό. Δηλαδή θα αποφασίζουν αυτοί τι? Αν θα ζούμε ή αν θα πεθάνουμε? Αν θα είμαστε εμείς οι εργάτες ή η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματωμένη σε κάποια ρομπότ? Και ποιοι θα μείνουν στην τελική σε αυτό το πλανήτη? Και ποιοι θα φύγουνε μέσα από κάποιους ιούς ή κάποιους εμβολιασμούς ή κάποιες πανδημίες ή κάποιες φυσικές καταστροφές? Δεν είναι φοβερό? Και κάποιοι λένε είσαι συνωμοσιολόγος. Υπάρχουν και πολλοί που με βρίζουν πίσω από την πλάτη μου. Και επειδή χθες έμαθα για ένα συγκεκριμένο ότι λέει πολλά πίσω από την πλάτη μου, και επειδή ξέρω ότι με ακούς, άκου αδερφέ, έχω μάθει ποιος είσαι και τι λες. Δεν θα πω κάτι άλλο. Δεν με γνωρίζεις καν και ανοίγεις το στόμα σου και μιλάς. Άμα κάποιος έχει πρόβλημα και θεωρεί ότι είναι άντρας, με παίρνει τηλέφωνο και λύνει το πρόβλημά του. Το να μιλάς πισόπλατα σε τρίτους σε κάνει γυναικωτό. Και είστε πολλοί εσείς οι γυναικωτοί. Πάρα πολλοί. Επίσης δεν μπορώ αυτές τις συμπεριφορές τις ανώριμες. Σαν μωρά. Θυμώνετε και γκρινιάζετε. Πηγαίνετε στη Μύκονο ρε, να φοράτε φούστα. Παρεμπιπτόντως, ικανοποιημένοι από τη φετινή τουριστική σεζόν δηλώνουν οι έμποροι ναρκωτικών της Μυκόνου. Βγάλανε πάρα πολλά λεφτά. Είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δεν ξέρω για εσάς, αυτοί λέει δουλέψανε πάρα πολύ. Η αστυνομία, τι να κάνει και η αστυνομία? Μάλλον είναι και αυτή στο κόλπο. Γιατί κάθε χρόνο γίνεται χαμός στη Μύκονο από τα ναρκωτικά και κανένας δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Εκτός κι αν κάνει και δεν το γνωρίζω. Μια άλλη είδηση που μου προκάλεσε γέλιο και ταυτόχρονα και αγανάκτηση, και ξαφνικά από το πουθενά πήγε και το μυαλό μου στον κύριο Παπανικολάου, για να τα λέω όλα. Κύριε Παπανικολάου, δεν ξέρω τώρα αν ακούτε σήμερα την εκπομπή. Συνήθως την ακούτε, πάρα πολλές φορές βγαίνετε εδώ και ως καλεσμένος. Μιλάω για το γιατρό. Έχει σκοπό ο Άδωνης Γεωργιάδης, κύριε Παπανικολάου, να ονομάσει το Γενικό Κρατικό Νίκαιας Γενικό Κρατικό Νίκαιας Άδωνης Γεωργιάδης, όπως έχουν ονομάσει και το Γενικό Κρατικό Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς? Σας το λέω εγώ να το πάρετε χαλαρά, μην το ακούσετε από κανέναν άλλον. Θέλει να ονομάσει το Γενικό Κρατικό Νίκαιας Άδωνης Γεωργιάδης. Ανέκδοτο είναι. Καθαρά, ξεκάθαρα, ανέκδοτο. Έτσι θα αναβαθμιστεί το σύστημα υγείας. Ρε τι ζούμε. Έχουμε τη σενιόρα της Σιωλίνα. Δώσε λίγο σενιόρα της Σιωλίνα.
1: Μια και βρεθήκαμε απόψε στο κέντρο σας στον Καναδά.
0: Δώσε το λίγο.
1: Θέλουμε ένα τσιφτετέλι για τη σινιόρα Τσιολίνα.
0: Για τη σινιόρα Τσιολίνα, Κακλαμάνη!
1: Για τη σινιόρα Τσιολίνα.
0: Κακλαμάνη!
1: Για στόπ το ζεμπέκικο. σε δεν λυπάμαι. Θα χορέψει σενιόρα Τσιτσιολίνα. Belly dance. Come on, ladies.
0: Δεν έχουμε να σας δώσουμε παλάτια και λεφτά.
1: Έλα στην πίστα, come on. Λάτα.
0: Σενιόρες Τσιτσιολίνες.

0: Τι λέει! Τι λέει!
1: Έχουν δίκιο οι Ιταλοί στη βουλή που τους τρελάνες κι αυτούς.
0: Στη βουλή που τους τρελάνες κι αυτούς!
1: Θα μας τρελάνεις απόψε όλους. Έχουν δίκιο οι Ιταλοί στη βουλή που τους τρελάνες κι αυτούς.
0: Τους τρελάνες όλους, σενιόρα Τσιτσιολίνα!

0: αλλά δεν είμαστε μουσική εκπομπή. Γι' αυτό θα κάνετε λίγο υπομονή να ακούσουμε το τραγούδι στο τέλος, γιατί έχουμε να πούμε σοβαρά πράγματα. Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Σας έκοψα τη χαρά τώρα. Πάνω που πήρατε μπεγλέρι και βάλατε ουίσκι, θα περιμένετε. Αποκαλυπτικά στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, της ΔΑΕ, δείχνουν ότι όλα αυτά τα δίκτυα ηλεκτροδότησης ως τον κύριο παράγοντα εκδήλωσης αυτών των καταστραφικών πυρκαγιών. Μιλάμε για το φετινό καλοκαίρι. Ειδικότερα από την 1η Ιουνίου έως τις 14 Αυγούστου, τα συνολικά καμένα στρέμματα στη χώρα μας είναι περίπου το 78,3%. Το 78,3% από τα καμένα στρέμματα προέρχεται από αυτές εδώ τις βλάβες. Από τα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Που συνήθως υπεύθυνος για αυτά είναι ο ΔΔΕ. Ωραία, υπάρχουν πάρα πολλά καμένα στρέμματα που ξεκίνησαν, να σου το πω έτσι απλά και λαϊκά, από μια κολόνα της ΔΕΗ. Η ερώτηση που θέλω να κάνω εγώ σε όλους αυτούς είναι: όταν το 78% των καμένων εκτάσεων έχει ως έναυσμα τη σπίθα από την κολόνα της ΔΕΗ ή από το δίκτυο το οποίο θα έπρεπε να έχει ελέγξει ο ΔΔΕ, δεν θα έπρεπε να δώσουν αποζημίωση? Ρωτάω! Δεν θα έπρεπε η ΔΕΗ ή ο ΔΔΕ να αποζημιώσουν το ελληνικό κράτος ή όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τα σπίτια τους? Η κολόνα της ΔΕΗ πετάει σπίθα, κόβεται το καλώδιο, δεν ξέρω και εγώ τι παθαίνουν, ζεσταίνονται, σκάνε, κάνουν, ράνουν και παίρνει φωτιά και καίγεται το σπίτι μου. Δεν πρέπει να με αποζημιώσει η ΔΕΗ? Ρωτάω, δεν έπρεπε να ελέγξει? Δεν πρέπει να είναι προληπτική? Ο ΔΔΕ δεν θα πρέπει να έχει καθαρίσει ώστε να μην πάρει κάτω από την κολόνα, ας πούμε, το δέντρο? Και απ' την άλλη, και η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος, δεν θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ αυστηρή απέναντι σε αυτούς τους οργανισμούς, σε αυτές τις υπηρεσίες, σε αυτές τις εταιρείες? Συζητάμε δηλαδή για το τι έκανε η πυροσβεστική, για το αν υπάρχει προσωπικό στην πυροσβεστική. Συζητάμε για τα μέτρα αντιμετώπισης και καλά κάνουμε. Αλλά να μην συζητήσουμε λίγο και για το βασικό πρόβλημα? Να μην συζητήσουμε για το από πού ξεκινάει η πυρκαγιά? Πώς δημιουργείται? Δεν τα λέω εγώ έτσι αυτά. Αυτά τα λέει, σας λέω, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ότι τα δίκτυα ηλεκτροδότησης είναι ο κύριος παράγοντας της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Πάλι να ψάξουμε τους εισαγγελείς? Πάλι να ψάξουμε τη δικαιοσύνη? Πάλι να αναρωτιόμαστε μόνοι μας τι έγινε στην επταετία Μητσοτάκη? Στον Εύρο το 2023 στην Αλεξανδρούπολη εκεί στην Δαδιά κάηκαν 966.000 στρέμματα. 966.000 στρέμματα. Στη Βόρεια Εύβοια που μας έλεγε χθες ο κύριος Κουρμπάτσης ότι υπήρξε εμπρισμός και έχει γεμίσει η Εύβοια ανεμογεννήτριες και ολικά πάρκα των φίλων του Μητσοτάκη, το 2021 κάηκαν 518.000 στρέμματα. Στην αρχαία Ολυμπία κάηκαν 184.000 στρέμματα. Στη Ρόδο 177.000 στρέμματα. Στο Πόρτο Γερμενό, στην Ψάθα, στη Βιωτία, στη Δυτική Αττική 140.000 στρέμματα. Στα Δερβενοχώρια 112.000 στρέμματα. Στη Δυτική Αττική 100.000 στρέμματα. Στην Πεντέλη το 2024 85.000 στρέμματα. Στο Τατόι, στη Βαρυπόμπη, στην Πάρνηθα 85.000 στρέμματα. Έχουν κάψει όλη την Ελλάδα. Να πούμε για το Ρεόκαστρο, για τη Φιλοθέη, για τη Λυτή. Να πούμε για τα εργοστάσια. Γιατί θέλετε να πούμε? Υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό που δείχνει την κολόνα να πετάει σπίθα και να παίρνει φωτιά το χωράφι. Και από εκεί να επεκτείνεται η φωτιά με έναν αέρα να πολεμάνε οι πυροσβέστες να τις σβήσουν, να μην μπορούν να τα καταφέρουν γιατί έχουμε νοικιάσει η Έριξον, και δεν έχουμε αγοράσει αεροπλάνα σαν αυτά που έχουν οι Ρώσοι που πετάνε 20 τόνους. Πετάνε 5 τόνους. Τι νερό να ρίξει το ελικόπτερο, βρε. Τι νερό να ρίξει το ελικόπτερο. Εκεί στην πρώτη γραμμή ήμουνα στη Λυτή. Είδα τι πετάει. Είδα τι πετάει. Είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι μπορούμε να σβήσουμε τέτοιες πυρκαγιές με ελικόπτερα? Περνούσε το αεροπλάνο αυτό της Ρωσίας, έριχνε 20 τόνους. Πάρτο! Πάρτο το νερό να σβήσει φωτιά! Μέχρι να πάνε να γεμίσουνε και να ξανάρθουν από τη λίμνη, άιντε δώστου πάλι φούντωνε η φλόγα. Μία και καλή ήθελε. Δηλαδή τι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η λογική το λέει. Με τα λάστιχα τώρα και με τα φτιάρια και με τις τσάπες και έχονται τα πεύκα. Πού θα τα σβήσει τα πεύκα με το ρετσίνι και τις κουκουνάρες? Δεν πρέπει να βασιζόμαστε, μας είπε χθες ο κύριος Γκουρμπάτσης, στα εναέρια μέσα. Και πού θα βασιστούμε, ρε αδερφέ? Στους 5.000 πυροσβέστες που είναι στην πρώτη γραμμή σε όλη την Ελλάδα. 5.000 με 6.000 πυροσβέστες είναι ενεργοί για να πάνε να σβήσουν φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Πόσα λεπτά παίρνει ένας πυροσβέστης και πόσα παίρνει ο Νερουλάς στη Βουλή? Δείτε, δείτε να καταλάβετε. Εν τω μεταξύ ο Πρωθυπουργός τώρα που έρχεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, σιγά σιγά γιατί δεν θα ακούσετε εδώ. Κυριάκος Μητσοτάκης, άλλο ανέκδοτο. Ο άνθρωπος είναι γιος Πρωθυπουργού. Είναι βουλευτής επί 22 χρόνια. Υπήρξε υπουργός. Και είναι ο ίδιος που τι λέει? Α, έγινε και πρωθυπουργός. Ναι, είναι και πρωθυπουργός. Και είναι ο ίδιος που τι λέει, παιδιά? Η χώρα, λέει, δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού και της οικογενειοκρατίας. Δεν έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθρέφτη σπίτι? Να πάει να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να αναρωτηθεί τι στο καλό λέει? Τα εκπροσωπεί όλα. Και, και αυτό που λέει για το βαθύ κράτος και για το ρουσφέτη και για τον παλαιοκομματισμό και για την οικογενειοκρατία. Δεν ξέρει τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζετε? Δεν ξέρει τι έγινε με τις υποκλοπές? Δεν ξέρει τι έχει γίνει με τους πάτσιδες? Με τους λαζαρίδιδες? Μια χαρά ξέρει. Απλά κάνει την παλαβή. Και το έχει. Έχει μούρι παλαβής. Έχει μούρι παλαβής. Δεν θέλω να το προσβάλλω. Γιατί το SURU από ό,τι φαίνεται θέλει να ρίχνει προστήματα κάθε μήνα. Πρόστιμα, μωρέ. Εντάξει, πρόστιμα κάθε μήνα. Λαϊκό παιδί είμαι, όπως θέλω μιλάω. Ό,τι θέλω λέω. Και λάθη κάνω. Δεν έχουμε ώρα φιλολογίας εδώ. Έχει μούρι παλαβής. Το πουλάει καλά, το ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν γνώριζα. Δεν γνώριζε τον Μαρινάκη. Δεν ήξερε τον ανιψιό του. Δεν ξέρει κανέναν. Δεν θυμάται τίποτα. Και οι εισαγγελείς λένε ναι. Ναι, εντάξει, όλα καλά. Ας κάνουμε μια αύξηση στον εαυτό μας. Της τάξης 35% πάνω στους μισθούς και στις συντάξεις. Έτσι δεν είναι? Γιατί για κτέρνα τι έχετε να πείτε, ρε παιδιά, που μαδάει κυριολεκτικά τη Μαργαρίτα της ΕΙΔΑΠ? Εγώ σας έχω προειδεάσει για το ιδιωτικό νερό εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα την ίδια ώρα που κυβερνητικοί περνούν το νομοσχέδιο όπου όλοι οι υδάτινοι την υπόρη της χώρας πάνε στα χέρια της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ και έχουμε συγχωνεύσεις, η για κτέρνα και η Πέριξ φυσικά αυτής τι κάνουνε? Μα δουν το χαρτοφυλάκιο της ΕΙΔΑΠ. Έχω κάνει μία έρευνα για όλο αυτό που συμβαίνει με το ιδιωτικό νερό και έχω καταλήξει σε κάποια πράγματα. Και βλέπω ότι τα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν ασχολούνται. Τον τελευταίο χρόνο η ΓΕΚ Τέρνα έχει προχωρήσει, σας το έχω ξαναπεί, σε σημαντικές αγορές μετοχών της ΕΙΔΑΠ. Και έχουν αποκτήσει σημαντική στρατηγική θέση. Γιατί τώρα? Γιατί επενδύεις στο νερό, σε ένα κρατικό αγαθό, σε ένα κοινωνικό αγαθό, που η κυβέρνηση διαρριγνύει κανονικά τα ημάτια της και θέλει να το κάνει ιδιωτικό από κρατικό, που τους ενοχλεί που είναι η τιμή φθηνή και προσιτή και θέλουν να παίξουν το ίδιο κόλπο με το ίδιο μοτίβο όπως παίξανε με το ρεύμα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Υπήρχε ένα πακέτο μετοχών 9,71%. Το είχε ο γνωστός Τζον Πάουλσον. Είναι οι μετοχές της EIDAP. Το 10% πες ρε παιδί μου για να το καταλαβαίνεις. 10% είχε ο Τζον Πάουλσον από την EIDAP. Είχε κάνει μια επένδυση μέσα από το χρηματιστήριο Αθηνών. Μέσω μιας θυγατρικής της Urban Services. Έδωσε 103 εκατομμύρια ευρώ, 10 ευρώ δηλαδή αναμετοχή. Με την αγορά πακέτου 10 εκατομμύρια μετοχές, 10.648.800 μετοχές. 12 χρόνια μετά, το Μάρτιο που μας πέρασε φέτος, ο Αμερικανός αυτός επενδυτής πούλησε τα ποσοστά του, το 9,71% που είχε στην EIDAP, στον όμιλο Γεκ Τέρνα. Ξέρουμε ποιος είναι πίσω από τον όμιλο Γεκ Τέρνα, έτσι. Μη λέμε τα ίδια και τα ίδια. Γεραπετρίτης και πάει λέγοντας. Φίλοι του Μητσοτάκη. Συνεργάτες του Μητσοτάκη. Τον ίδιο μήνα η Γεκ Τέρνα αποκτά επιπλέον ποσοστό 2,81% της EIDAP από ένα βρετανικό επενδυτικό φαντ. Τώρα, το Μάρτιο αυτό, το 2026. Δώσανε 29,1 εκατομμύρια ευρώ για το 2,81%. Σύμφωνα με την εταιρεία, η είσοδος του ομίλου στην EIDAP σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας στον κλάδο αυτών των υποδομών και της διαχείρισης του νερού. Τι θέλει όμως η Αλεπού από το παζάρι και αγοράζει 13% της EIDAP? Το τι θέλει το μαθαίνουμε αυτές τις μέρες μέσα από αυτή την έρευνα που κάνω. Γιατί τρεις μήνες μετά τις εν λόγω αγορές που σας ανέφερα, έρχεται η κυβέρνηση να περάσει στην EIDAP και στην EIAT τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας. Τι είχε η Γεκ Τέρνα? Μαντικές ικανότητες είχε και το ήξερε αυτό? Όχι. Είναι όλοι μαζί στο κόλπο της ιδιωτικοποίησης του νερού. Εκτός άμα η Γεκ Τέρνα ήταν η πυθία στο μαντίο του Μαξίμου. Ένας από τους ισχυρούς άντρες της Γεκ Τέρνα είναι ο Μιχάλης Γουρζής. Το ξέρετε το Μιχάλη Γουρζή, ποιος είναι? Ο Μιχάλης Γουρζής λοιπόν τυχαίνει να είναι πεθερός του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών του Γεραπετρίτη. Είναι ένα από τα παλαιότερα και κορυφαία διοικητικά στελέχη του όμιλου Γεκ Τέρνα. Μισό αιώνα σχεδόν έχει συνδέσει την επαγγελματική του πορεία με αυτή την εταιρεία. Και σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό που έχει αναρτήσει στη Γεκ Τέρνα, εντάχθηκε στην τεχνική εταιρεία Τέρνα το 1977 και ανέλαβε ως επικεφαλής του κατασκευαστικού κλάδου για μεγάλα έργα υποδομής. Και από το 2002 μέχρι σήμερα αποτελεί ανώτατο διοικητικό στέλεχος και εκτελεστικό μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Τέρνα. Τέρνα ΕΕ. Και της ΓΕΚ Τέρνα ΕΕ. Διετέλεσε και αντιπρόεδρος του ομίλου. Το 2011 μέχρι το 2023. Και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Θυγατρικής Κατασκευαστικής Εταιρείας της Τέρνα. Το 2019 μέχρι το 2003. Σας λέω τώρα στοιχεία από την έρευνα. Σήμερα τώρα που μιλάμε παραμένει εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μητρικής Εταιρείας και επενδύει. Επενδύει χρήματα σε μετοχές της εταιρείας και σε αγορές πακέτων μετοχών μέσα από το χρηματιστήριο. Εδώ έχουμε δύο τινά. Πρώτον, σοβαρότατες ενδείξεις επιλεκτικής ενημέρωσης για τη Γεκ Τέρνα, η οποία αγοράζει μετοχές και όλο τυχαίως τρεις μήνες μετά η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο που περνάει στο ενεργητικό της όλους τους υδάτινους πόρους και τη διαχείριση της Νοτιού Ελλάδος και έχουμε και την αύξηση των τιμολογίων όταν θα γίνει ιδιωτικό το νερό και τότε οι μετοχές της ΕΙΔΑΠ θα εκτιναχθούν. Τότε οι μετοχές της ΕΙΔΑΠ θα πάνε στο Θεό. Για την ακρίβεια έχει ήδη εκτιναχθεί τους τελευταίους 3 μήνες από τότε που αγόρασε η ΓΕΚ Τέρνα τις μετοχές. Παρουσιάζει μία άνοδο κατά 10,59% η μετοχή της ΕΙΔΑΠ. Και παρουσιάζει φυσικά έτσι μία έντονη κινητικότητα. Έρχονται πολλοί να αγοράσουν, έρχονται πολλοί να φέρουν χρήμα, να προλάβουν πριν κάνει τον μπαμ στο χρηματιστήριο η ΕΙΔΑΠ. Εύκολο, άκοπο χρήμα. Έτσι γίνονται οι δουλειές στην Ελλάδα. Ποια οικονομική εισαγγελία που πετάει χαρταετό, ποιο ελληνικό καλοκαίρι και ποιος τουρισμός. Κυβέρνηση σε συνεννόηση με εταιρεία του πεθερού του Γεραπετρίτη φέρνει νομοσχέδιο για να αυξηθεί η τιμή των μετοχών και για να μπορέσουν να κάνουν ιδιωτικό το νεράκι μας και αύριο μεθαύριο να σας στραγγίζουν οι 5-6 εταιρείες που θα πάρουν άδεια για να μπορούν να σας πουλάνε το νερό του πλανήτη. Το κοινωνικό αγαθό, λες και δεν έχει δικαίωμα ο καθένας από εμάς να πιει νεράκι. Λες και δεν το ξέρεις. Το ίδιο έγινε και με τη ΔΕΗ. 100 φορές τα ίδια, αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε. ΔΕΗ, τι σημαίνει το ΔΕΗ? Βγες έξω να ρωτήσεις 15 ανθρώπους τυχαία, τι σημαίνει το ΔΕΗ? Οι μισοί δεν θα ξέρουν, αλλά θα έχουν άποψη για όλα. Και θα σου πούνε θα μας σώσει αυτός, θα μας σώσει ο άλλος, θα μας σώσει ο παράλλος. Πώς θα σας σώσει, δεν ξέρουμε πώς θα μας σώσει, αλλά μας αρέσει το κούρεμα. Μας αρέσει που πουλάει μούρι. Πώς θα σας σώσει ρε? ΔΕΗ σημαίνει δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Δημόσια λάχανα, δημόσια. Αφού έχει γίνει ιδιωτική η ΔΕΗ, γιατί δεν λέγεται ΙΕΗ, ιδιωτική επιχείρηση ηλεκτρισμού? Και πώς μπορούν όλοι αυτοί και έχουν άδεια να σας πουλάνε σαν ρευματάκι, ενώ υπάρχουν τόσες ΑΠΕ, τόσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, δημόσιο έδαφος. Έχετε βάλει ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα στα ελληνικά βουνά και στις ελληνικές πεδιάδες. Κάποια είναι ιδιωτικά. Okay. Αυτά όμως που είναι πάνω στα βουνά δεν ανήκουν σε κανέναν, γιατί το έδαφος εκείνο ανήκει στο δασαρχείο. Και ο Έλληνας δεν έχει φθηνότερο ρεύμα. Και ποιοι είναι αυτοί οι 6 που πήρανε άδεια να μπορούν να πουλάνε ρεύμα? Φίλοι του Μητσοτάκη κι αυτοί. Θα βγει αύριο μεθαύριο μια εταιρεία που θα πουλάει νερό, δεύτερη εταιρεία που θα πουλάει νερό, τρίτη εταιρεία που θα πουλάει νερό. Και όλες αυτές τις εταιρείες θα τις έχουν φίλοι του Μητσοτάκη. Και ξέρετε τι σημαίνει καρτέλ? Ξέρετε τι σημαίνει καρτέλ ή το παίζετε μόνο ξερόλες? Και περιμένετε να σας πούνε τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα κανάλια ποιος θα σας σώσει και ποιος είναι ο εθνοσωτήρας. Ακούστε φίλοι μου, κανονικά θα έπρεπε σε αυτή την κοινωνία να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός. Δηλαδή να υπάρχουν εταιρείες οι οποίες βάζουν τιμή για να μπορούν να έχουν πελατεία και έτσι κάπως ανταγωνίζεται μια εταιρεία την άλλη και πέφτει η τιμή. Όταν μιλάμε για καρτέλ, μιλάμε για εταιρείες οι οποίες έχουν συνεννοηθεί όλες μεταξύ τους, μιας και διαχειρίζονται το μονοπόλιο στο ρεύμα για παράδειγμα, κάθονται στο ίδιο τραπέζι αυτοί που διαχειρίζονται αυτές τις εταιρείες και λένε ακούστε, θα τους μαδίσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουμε τιμή, θα την πάμε την τιμή στο Θεό. Θα τους αρμέξουμε. Γιατί τα καρτέλα αποτελούν τη χειρότερη μορφή αγοράς. Δημιουργούν συγκεκριμένες οικονομίες και συγκεκριμένες τιμές που αποφασίζουν όλοι μαζί. και δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Αυτό σημαίνει καρτέλ ενέργειας. Έχουν αποφασίσει αυτοί που είναι μέσα στο παρεάκι να ανεβάσουν ψηλά τον πήχη και τις τιμές και να είσαι υποχρεωμένος να τους πληρώνεις. Θες, δεν θες. Μπορείς χωρίς ρεύμα, δεν μπορείς. Μπορείς, αλλά πρέπει να στήσεις ολόκληρο δίκτυο με μπαταρίες, με τέτοιο, με φωτοβολταϊκά και πάει λέγοντας. Τώρα, τι άλλο. Υπάρχουν και πολλοί οι μεσάζοντες, οι κοινοί, οι οποίοι εκεί να δείτε πώς κλέβουν. Εκεί να δείτε. Τώρα που το θυμήθηκα, υπάρχει ένας Αθηναίος που ονομάζεται Αρβανίτης. Εκεί στο Μάχη FM 99 και 8. Υπάρχει ένας Αθηναίος που ονομάζεται Αρβανίτης. Δεν μιλάω για το Σιριζέο, της Νέας Δημοκρατίας είναι. Ο οποίος παλαιότερα είχε αναλάβει σαν θερμοϊδραυλικός και ψυκτικός την επισκευή των κλιματιστικών σε δημόσιες δομές. Θέλω να με ακούσετε προσεκτικά εκεί στην Αθήνα. Γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε ένα χωριό. Γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Η Αθήνα είναι λίγο πιο περίπλοκη, πιο μεγάλη. Ψάχνω να βρω έναν Αρβανίτη. Αν ακούει ο Αρβανίτης, σας με πάρει τηλέφωνο να με προλάβει. Γιατί άμα μπορέσω και ανακαλύψω ποιο είναι το μικρό του και ποιος είναι αυτός ο Αρβανίτης της Νέας Δημοκρατίας, θα τεινάξω την μπάνκα στον αέρα, να ξέρετε. Έχω στοιχεία στα χέρια μου για έναν Αρβανίτη νεοδημοκράτη, ο οποίος ήταν στον τομέα της επισκευής των κλιματιστικών σε δημόσιες δομές. Και από ό,τι έμαθα, για να σας βοηθήσω εκεί στην Αθήνα και να με βοηθήσετε κι εσείς, έχει και διαφημιστική εταιρεία αυτός ο Αρβανίτης. Έχει και διαφημιστική εταιρεία. Και τι έκανε ρε αυτό το τσακάλι, όπως με ενημέρωσαν, και θα το διασταυρώσω όταν βρω το μικρό του όνομα, γιατί θα ψάξω όλες τις συμβάσεις. Όλες τις συμβάσεις θα ψάξω, αν με βοηθήσετε οι Αθηναίοι να βρω το μικρό του όνομα. Έχει διαφημιστική εταιρεία και έχει αναλάβει να επισκευάσει δημόσιες δομές στα κλιματιστικά. Και τι έκανε ρε ο μάγκας, όπως μου είπανε. Θα το διασταυρώσω, σας λέω. Δεν το λέω ότι έχει γίνει. Θέλω όμως να δω αν έχει γίνει, γιατί μου το είπε κάποιος. Θέλω να κάνω μια έρευνα. Να ψάξω, να βρω. Ισχύει ή δεν ισχύει. Μάλλον είχε τέχνη στο καπέλο ο συγκεκριμένος. Είχε τέχνη στο καπέλο. Δηλαδή, έλα εδώ, εσύ που είσαι ψυχτικός, πόσο θέλεις για να επισκευάσεις τα κλιματιστικά? Δεν πήγαινε ο ίδιος, έπαιρνε άλλον. Του έλεγε, ας πούμε, ο ψυχτικός, για να τα επισκευάσω όλα θέλω 4 χιλιάρικα. Ωραία. 14 χρέωνε. 10 χιλιάρικα τσέπη. Έτσι μου είπανε. Θα το διασταυρώσω. Μην τον κατηγορήσω και το συκοφαντήσω τον άνθρωπο. Τώρα δεν είναι κακό να κάνουμε μια έρευνα, αφού η ελληνική αστυνομία πετάει χαρταετό, η οικονομική εισαγγελία κάνει τραλαλή τραλαλό και ο Πιτσιλής πίνει ποτάκια της ΑΔΕ με το Μητσοτάκη στην Κρήτη. Ο Γρηγοράκης θέλει να ασχοληθεί. Και μη σκεφτείτε να στείλετε κανένα μπράβο. Γιατί άλλος που έστειλε μπράβο να έρθει να μου μιλήσει, ήρθε ο μπράβος και μου είπε μπράβο. Και του λέω, καλά ρε, μας δουλεύεις. Τόσο αναβολικά, τόση γυμναστική, ήρθες εδώ να πουλήσεις νταϊλίκι, επειδή σε έστειλε ο άλλος και ήρθες να με πεις τα κρυφά μπράβο, σαν μπράβος. Και τι να κάνω, μου λέει. Στείλτε, άμα θέλετε μπράβους. Στείλτε τους. Θα μάθουνε κότσαροι. Αλλά εγώ θα βρω τι καπέλα βάζατε και θα τα βγάλω στη φόρα. Αρκεί οι Αθηναίοι να με βοηθήσουν με το όνομα. Δεν θέλω κάτι άλλο, γιατί ψάχνω Αρβανίτη, Αρβανίτη και βρίσκω μόνο τον μπακαλιάρο του ΣΥΡΙΖΑ. Παντού όπου πατάω Αρβανίτη μου πετάει τη μάπα του. Τι έχει κάνει? Έχει δώσει λεφτά να πούμε στο Google και στις υπόλοιπες εφαρμογές? Όπου πατάς Αρβανίτης να πετάει μόνο αυτός είναι Αρβανίτης δηλαδή? Δεν κρατιούνται οι ακρατές. Θέλουν να ακούσουν, λέει, τη σενιόρα Τσιολίνα. Εντάξει, είπαμε, θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι στο Κακλαμάνι. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Focus FM 103,6, δεν έχω και χρόνο. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα, Αιτωλοακαρνανία 101 και 7. Ράδιο Ιωάννη 98 και 4, Ράδιο Χαλκιδική 98 και 8, Flash Κρήτης 95 και 8, Νότος News 97 και 8 και δώσ' του και 8 και πήγε και 58, δώσε σενιόρα της Γιολίνα και επανέρχομαι. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1-4 Γρηγόρης Ερέτης. Δώσε τη Σιωλήνα, δεν κρατιούνται αφού μας έχουν πρίξει να πού.
1: Όσοι στο κέντρο σας στον Καναδά, θέλουμε ένα τσιφτετέλι για τη σινιόρα της Σιωλήνα. Παιδιά, στόπ το ζεμπέκικο. Τσιφτετέλι πάμε. Θα χορέψει η σινιόρα της Σιωλήνα. Belly dance.
0: Αφιερωμένο στον πρόεδρο της Βουλής, στον Νικήτα Κακλαμάνη.
1: Έλα.

0: señora. Thank you very much.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μεγάλη φωτιά στοιχείο σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, με ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση της. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Από αέρος 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Υπενθυμίζεται ότι και χθες Τετάρτη είχε ξεσπάσει φωτιά επίσης σε δασική έκταση στα Γρεβενά και συγκεκριμένα στην Δεσκάτη. Μάχη με τις φλόγες και στην Εύβοια, στη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία. Συναγερμό στο πυροσβεστικό σώμα και για την αυριανή μέρα, καθώς για την Παρασκευή προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρόδο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 για πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα το σχέδιο νόμου ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, έχω να πω ότι εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα. Δεν είναι όμως, είναι η κόπη μιας ζωής και το κράτος οφείλει να τις προστατεύει, επισήμανε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μιλάτε για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Δηλαδή και εδώ θα έχουμε κατάργηση με αστερίσκους. Αυτό είναι κοροϊδία, τόνισε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ράλι ανόδου των τιμών χοδρικής ρεύματος με φόντο σενάρια για νέο άλμα στο φυσικό αέριο. Με περαιτέρω μείωση στις τιμές του πετρελαίου, αντέδρασαν οι αγορές σήμερα στις προσδοκίες ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Κατάρ ενδέχεται να ανοίξουν τα στενά του ορμούς και να περιορίσουν τις διαταραχές στον εφοδιασμό. Ξεκινούν από σήμερα ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι νέοι φοιτητές έχουν περιθώριο μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η διαδικασία αφορά τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς και τους

0: τις αχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εφιάλτη άνευ προηγουμένου, εξελίσσεται η ανθρωπιστική τραγωδία που καταγράφεται στη συνοριακή Μεθόριο μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς οι καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες σάρωσαν ολόκληρα χωριά και ορεινούς οικισμούς στην περιοχή των Ιμαλαϊών. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατο 270 ανθρώπων, ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει εκτοξευτεί και αγγίζει τους 1.500, ανάμεσά τους τουρίστες, ορειβάτες και ταξιδιώτες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, ενώ συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη θα δώσουν εμπόρες. Κατά τόπους συνθήκες καύσωνα, ενώ νυχτερινές ώρες απόψε ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγη συννεφιά, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρό Πυργωτικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Κόντρα στο Σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
11: Είναι τόσο.
10: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
12: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, στα Ιωάννινα στους 98,4, στη Χαλκιδική στους 98,8, στο Ηράκλειο στους 95,8, στη Ρόδο στους 97,8. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, 2-3-10-500-676. 2-3-10-500-677 να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Πριν πάω όμως στις γραμμές, θέλω να αναφέρω κάποια πράγματα. Διότι θυμάμαι, ένα λεπτάκι φίλε μου στη γραμμή να περιμένεις. Περίμενε ένα λεπτό στη γραμμή. Θυμάμαι πού βασίστηκε το καταδικαστικό ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Βασίστηκε στην ανελευθερία του τύπου, στη δολοφονία του Καραϊβάζ, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, στις εξοντωτικές αγωγές απέναντι σε δημοσιογράφους. Μην ξεχνάτε ότι και σε μένα έχουν έρθει πάρα πολλές μηνύσεις. Μην ξεχνάτε ότι μου έχουν κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Μην ξεχνάτε ότι με κυνηγάνε και ότι έχω δικαστήρια. Και έχω νιώσει στο πετσί μου τι πάει να πει εξοντωτική αγωγή. Βασίστηκε επίσης στην εκτεταμένη αστυνομική βία. Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που παίρνουν και λένε πείτε αυτό, πείτε εκείνο, πείτε το άλλο στα συστημικά μέσα ή διώχτε αυτό το δημοσιογράφο. Γιατί πήγε κόντρα στον Άδωνη. Φυσικά και σε ζητήματα δικαστικής ανεξαρτησίας. Δηλαδή τι θέλω να πω. Όλος ο κόσμος γνωρίζει τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Όλος ο κόσμος γνωρίζει. Παρακαλώ.
13: Καλησπέρα Γρηγόρη.
12: Καλησπέρα φίλε μου.
13: Έλα, ο Δημοσθένης είμαι.
12: Έλα, Δημοσθένη, καλά είσαι.
13: Να πούμε και καλή επιτυχία και στον ΠΑΟΚ, σήμερα παίζει 8 η ώρα.
12: Καλή επιτυχία.
13: Λοιπόν, ναι, εννοείται. Λοιπόν, επειδή ακούω τόσο καιρό για κλιματική αλλαγή, κλιματική αλλαγή είναι ότι δεν είχαμε ποτέ, έτσι. Μας την κάνανε την κλιματική αλλαγή, και έχοντας όλα τα δάση της χώρας, για να βάλουν αυτές τις ανεμογεννήτριες. Φίλε μου.
12: Ο κύριος Γκουρμπάτσης χθες το είπε ξεκάθαρα ότι υπήρχε εμπρισμός στην Εύβοια και είδαμε στην Εύβοια μετά τι ολυκτικά πάρκα έχουν στηθεί. Και το είπε και ξεκάθαρα το ότι δεν μπορεί να ανέβει μια ανεμογεννήτρια η οποία είναι πάρα πολύ ψηλή μέσα από ένα τόσο πυκνό δάσος, εξυπηρετεί τον ανεκαμένο.
13: Το άκουσα, επειδή σας ακούω καθημερινά, με ακροατής καθημερινός, λοιπόν, και επειδή στα καμένα συμφέρει την εταιρεία να ανεβάσει την ανεμογεννήτρια, αυτό είπε, γιατί είναι πιο οικονομικά τα έξοδα, είναι σχεδόν μηδανικά. Το ότι να ανοίξουν αντιπυρική ζώνη ή διάνοιξη δρόμου για την ανεμογεννήτρια.
12: Ναι.
13: Καταλάβατε.
12: Έτσι, ναι. Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη.
13: Έγινε, σε ευχαριστώ.
12: Καλό
13: πολύ.
12: Καλό μεσημέρι, φίλε. Καλησπέρα. Υγεία, παρακαλώ, στον επόμενο.
11: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
12: Καλησπέρα.
11: Άκουγα προηγουμένως που έλεγες ότι δεν έδωσαν σημασία στην άρνηση της περιφέρειας και των δημάρχων για τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Πύλιο. Σε ένα βίντεο, θα σου πω μετά σε ποια ιστοσελίδα το βρήκα.
12: Δεν χρειάζεται να μου πείτε.
11: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
12: Δεν με αφορά ποια είναι η ιστοσελίδα. Πείτε μου τι διαβάσετε, να σας πω αν είναι αλήθεια.
11: Ναι, δεν μπορώ να το πω όλο, είναι εξυγκλονιστικό. Το τελευταίο θα πω που μίλησε.
12: Τρίτη ώρα έχουμε το τραπεζικό, εσείς που ρωτάτε. Πάμε.
11: Είπε ο Μητσοτάκης, οι δούλοι δεν συμμετέχουν στις αποφάσεις. Εμείς είμαστε οι δούλοι.
12: Α, ναι, είμαστε οι δούλοι.
11: Αυτό το βίντεο θα ήθελα να τα.
12: Στείλτε μου. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα. 2-3, δεν με ενδιαφέρουν τα βίντεο. Καθένας κάνει και από ένα βίντεο να μου στείλετε βίντεο. Όλη μέρα μου στέλνουν βίντεο. Τι να κάνω, πόσα βίντεο να δω. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Ευχαριστώ πολύ, Δώρα. Για να δούμε τι θα δούμε. Ναι, στο νότιο Πύλιο θα στήσουν ανεμογεννήτριες. Παρακαλώ.
14: Χαίρετε.
12: Γεια σας.
14: Καταρχήν να πω το εξής. Όταν λείπει η δικαιοσύνη, τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε. Όταν η δικαιοσύνη λείπει πραγματικά και η αληθινή δικαιοσύνη, και όταν υπάρχει το εξής, μας το είπε και πάρα πολύ έντονα, ότι στους εξουσιάζοντες θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα,
12: ναι,
14: να είναι πάνω από την δικαιοσύνη και να μην υπάρχει για αυτούς καμία σχέση.
12: Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα?
14: Όχι.
12: Γιατί το πιστεύετε αυτό?
14: Διότι δεν μπορεί ο απλός πολίτης να πάει κάπου και να διαμαρτυρηθεί, να παραπονηθεί. Ή δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε, και οτιδήποτε και να κάνει, βεβαίως θα τον δεχθούν ευγενικά, αλλά θα του πούν στην καλύτερη περίπτωση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Οτιδήποτε σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορώ να ξέρω, έτσι. Στην ευγενική περίπτωση μιλάω.
12: Ναι.
14: Εν για αυτή περίπτωση δεν μπορούμε να περιμένουμε και τίποτα, καμία αλλαγή. Όταν υπάρχουν, ήδη έχουν γίνει τα πάρα πολύ κακά, τα πάρα πολύ άσχημα με το θέμα της όλες αυτές τις, όλες τις περιπτώσεις, τις άσχημες εναντίον των πολιτών.
12: Ναι.
14: Γιατί να περιμένει ψήφο, δεν το κατάλαβα.
12: Εσείς τι πιστεύετε, κυρία μου, το όνομα σας ποιο είναι?
14: Ελένη.
12: Κυρία Ελένη, τι πιστεύετε θα γίνει στις εκλογές που έρχονται? Για εξηγήστε μου λίγο, θέλω να ακούσω τη δική σας. Αρχικά θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα βγει πρώτος ο Μητσοτάκης.
14: Κοιτάξτε, φοβάμαι βέβαια αυτό, αλλά δεν το πιστεύω. Το αν βγει πρώτος, 25-26, δεν ξέρω πώς θα το κάνει, αλλά θα βγουν πάρα πολλά ψεύτικα, πιστεύω.
12: Τι εννοείται ψεύτικα?
14: Εννοώ, πώς να το πω, χωρίς να υπάρχει εγκυρότητα.
12: Νοθεία, πιστεύετε στην Νοθεία στις εκλογές?
14: Μπράβο, ναι, αυτό. Νοθεία. Ήταν κάτι που και παλαιότερα έχω ακούσει ότι γινόταν.
12: Ναι, γίνεται και εγώ το πιστεύω. Τι θα κάνουμε γι' αυτό όμως, κυρία Ελένη, για να πάω και στον επόμενο?
14: Τι να κάνουμε? Να πούμε αυτά που ζει ο καθένας και όχι στο τι τάζει ο κάθε πολιτευόμενος.
12: Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελένη.
14: Ευχαριστώ και εγώ.
12: Παρακαλώ στον επόμενο.
15: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
15: Κύριε Σερετής, με εμένα μιλάτε?
12: Λογικά, ή εγώ μιλάω με εσάς ή εσείς με εμένα.
15: Μην ειρωνεύεστε. Είμαι λίγο παραπονούμενος όσον αφορά τη βοήθεια του κράτους στο επίπεδο του ΤΕΒΑ, Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. Μας δίνανε κάποια τρόφιμα εδώ και 2,5 χρόνια έχουν σταματήσει. Κατά τον Ιανουάριο έλεγαν ότι θα μας δώσουν αναδρομικά με ψηφιακή μορφή, δεν ξέρω πώς, κάποια βοήθεια της τάξεως, για τον Άγα μου μιλώ, 40 ευρώ το μήνα, σε επίπεδο εξαμήνου. Εν πάση περιπτώσει, τώρα από ό,τι ακούω στις ειδήσεις, κανείς δεν ασχολείται με τους απόρους και απομάχους της ζωής. Εγώ είμαι 63 ετών, κύριε Σερέτη.
12: Ναι, το όνομά σας?
15: Θάνος, δεν θέλω να πω...
12: Όχι επίθετο, μα δεν ζητάω επίθετο, μόνο το μικρό, Θάνος.
15: Γιατί ντρέπομαι, κύριε Θάνο.
12: Κύριε Θάνο, δεν χρειάζεται να ντρέπεστε για τίποτα. Πρώτα απ' όλα, θέλω λίγο να με βοηθήσετε να καταλάβω λίγο καλύτερα κάποια πράγματα. Απλά αναφέρατε το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας και προς τους απόρους.
15: Ναι,
12: σωστά, το ΤΕΒΑ.
15: ΤΕΒΑ, ναι. Αυτό περιλαμβάνεται μέσα στο ΚΕΑ.
12: Ναι, ένα λεπτό να κάνω μια ερώτηση για να μπορέσω λίγο να τα βάλω σε μια τάξη στο μυαλό μου για να καταλάβω τι ακριβώς θέλετε. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα που μοιράζει δωρεάν τρόφιμα, που μοιράζει κάποια βασικά αγαθά, όπως γνωρίζω, όπως και ήδη καθαριότητας, ρούχα και ό,τι άλλο, ας πούμε, χρειάζεται ένας άνθρωπος.
15: Πολύ σωστά.
12: Απλά θέλω να καταλάβω, εσείς μιλάτε για την οικονομική ανάγκη, δηλαδή για αυτά τα 40 ευρώ, τα υπόλοιπα σας τα δίνουν, ναι?
15: Τα 2,16 τα περνώ μέσω του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Όμως μας ενίσχυαν και με τρόφιμα. Αυτό έχει σταματήσει εδώ και 2,5 χρόνια.
12: Άρα δεν σας δίνουν τρόφιμα, σας δίνουν μόνο 216 ευρώ.
15: Ακριβώς. Ακριβώς.
12: Σας βοηθάνε να βρείτε κάποια δουλειά, σας παρέχουν μια στέγη, κάτι τέτοιο?
15: Κοιτάξτε, μέσω του ΟΑΕΔ έχω προταθεί 12 φορές, αλλά η ηλικία μου των 63 ετών από τα 58 δεν μου επιτρέπει να βρω κάτι.
12: Ναι.
15: Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μου δεν είναι η εύρεση εργασίας, γιατί και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχω επιχειρήσει είναι τροχοπέδι η ηλικία. Κακά τα ψέματα. Εσείς αν είχατε μια επιχείρηση, θα παίρνατε έναν 60 χρονών άνθρωπο να σας προσφέρει τι? Το θέμα είναι...
12: Εντάξει, δεν είστε και 100 χρονών, 63 χρονών είστε. Κύριε Θάνο, δεν τελείωσε και η ζωή. Έχετε μπροστά σας άλλα 50, μακάρι να έχετε καλά 100 χρόνια, έτσι.
15: Μην αστειευόμαστε μεταξύ μας. Το θέμα μου είναι η βοήθεια.
12: Δεν αστειεύομαι. Θεωρώ ότι δεν είστε και υπερήλικας. Δεν το λέω για αστείο.
15: Η βοήθεια αυτή έχει αναγγελθεί από τον Ιανουάριο. Πρόκειται να πάμε στη δεύτερη κλπ. Και κανείς δεν ασχολείται με τους παμπτωχούς. Γιατί εγώ είμαι και πτωχός νομικά. Καταλάβατε?
12: Βέβαια, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Κύριε Θάνο, άμα θέλετε. Άμα θέλετε, ακούστε με λίγο, επειδή καταλαβαίνω απόλυτα τη θέση σας, έτσι, θέλω να πάρετε...
15: ευρώ, αυτά είναι σημαντικά.
12: Ακούστε με λίγο, κύριε Θάνο, ακούστε με ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
15: Βέβαια,
12: ακούστε.
15: Βέβαια.
12: Θέλω να γράψετε έναν αριθμό, αν έχετε κάπου ένα στυλό, άμα το θυμάστε, δεν έχω πρόβλημα.
15: Όχι, τώρα να γράψω στο κινητό για να σας γράψω το σταθερό, πείτε το.
12: 2-3-10
15: 23-10
12: 500
15: 5-0-0
12: 5-3-6
15: 5-3-6
12: 6. Θέλω να πάρετε στη γραμματεία εδώ στο Focus FM 103,6, να αφήσετε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσω εγώ μετά για να δω πώς ακριβώς μπορώ, τουλάχιστον εγώ με το δικό μου τρόπο, να σας βοηθήσω. Και φυσικά, άμα χρειαστεί, να καλέσουμε και κάποιους ακροατές να συνεισφέρουν. Κοίτα, ακούστε με λίγο, δεν το λέω για κάποιους συγκεκριμένους.
15: Το
12: κράτος θα το σφίξουμε διαφορετικά. Θέλω να αφήσετε τα στοιχεία σας. Μπορείτε, κύριε Θάνο, να αφήσετε τα στοιχεία σας.
15: Βεβαίως. Ευχαριστώ, κύριε Σερέτη, για την ευγένειά σας και το ενδιαφέρον σας.
12: Κύριε Θάνο, και εγώ σας ευχαριστώ. Θα σας τα μιλήσουμε μετά. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
16: Γεια σας, κύριε Σερέτη.
12: Γεια σας.
16: Λέγομαι Ιώ. Το μικρό μου όνομα.
12: Ιώ.
16: Είστε απόγονος του οπλαρχηγού Γιοζάση.
12: Τι είναι αυτό, ρε, κυρία μου, τι είναι, ποιο, τι...
16: Αυτό που σας είπα, λεγόταν Σερέτης ο Γιολδάσης.
12: Δεν γνωρίζω, για πείτε πώς το λένε, να δούμε. Γιολδάσης, Σερέτης.
16: Γιολδάσης, γάμα, γιώτα, ομικρόν, λάμδα, δέλτα, αλφα, σίγμα, ήτα. Γιολδάσης, ο πλαρχηγός της Ρούμελης, από τους μεγάλους.
12: Δεν το γνωρίζω, δυστυχώς, άμα έχουμε κάποια σχέση, τώρα τι να σας πω, είναι ιστορικό πρόσωπο.
16: Έτσι, αφού δεν ασχολείται κανένας με τη Ρούμελη.
12: Ένα λεπτό, είναι ιστορικό πρόσωπο της Ελληνικής Επανάστασης. Ναι, ένα λεπτό, δεν ξέρω άμα είμαι συγγενής. Ένα λεπτό, περιμένετε λίγο. Πρέπει να ρωτήσουμε γιαγιάδες, παππούδες, τέτοια, περιμένετε.
16: Φυσικά πρέπει να ρωτήσετε.
12: Νόμιζα μιλάτε για έναν από το χωριό, ας πούμε. Και λέω, για ποιον λέει τώρα, ποιος είναι ο Γιολδάσης. Εσείς μιλάτε εδώ πέρα για...
16: Γιολδάσης.
12: Ναι, εσείς μιλάτε για ήρωα μιλάτε. Ένα λεπτό.
16: Ακριβώς για ήρωα.
12: Άμα ήταν συγγενής μου ο ήρωας, θα το ήξερα, κυρία μου. Θα μου το είχαν πει.
16: Πού ξέρετε, μπορεί, οι καινούργοι Έλληνες δεν ξέρουν ποιος είχαν προγόνους.
12: Εντάξει, τώρα όταν ο άλλος είναι ήρωας, θα το ήξερε η γιαγιά, θα το ήξερε ο παππούς, θα το είχε αναφέρει κάπου. Δεν υπάρχει. Θα ρωτήσω όμως.
16: Λοιπόν, εγώ τι έχω να πω, δεν άκουσα από την αρχή το θέμα γιατί εργαζόμουν. Ναι. Είμαι μεγάλη γυναίκα, είμαι 76, είμαι υπουργείου συνταξιούχος, ναι, και σε μεγάλα μπαλκόνια τότε μια εποχή. Λοιπόν, αν από το 81 και μετά έπεσε μια μεγάλη ισοπαίδωση σε αυτό το έθνος.
12: Ναι.
16: Ισοπεδώθηκε η παιδεία. Καταργήθηκαν τα πάντα, οι εικόνες έφυγαν από τα τέμπλα και από εκεί που τους άξιζε. Η πατρίδα την πατάμε κάτω. Δεν λογαριάζουμε τίποτα του σεβασμό, ούτε τίποτα.
12: Ναι.
16: Έφυγε η ελληνική κουλτούρα και γίναμε όλοι, ψεκαστήκαμε. Ειδικά οι γυναίκες έχουμε, να μην πω, δεν λέω παρακάτω. Λοιπόν, τι θέλω τώρα, τι λέω. Εάν δεν επιστρέψουμε στην παιδεία, οι περισσότεροι είναι πτυχιούχοι, αλλά είναι αγράμματοι πτυχιούχοι. Η ιστορία δεν ξέρει κανένας. Βγαίνουν
12: σωστό,
16: κάτι καθηγητές.
12: Σωστό, σωστό, συμφωνώ.
16: Βγαίνουν κάτι καθηγητές εκεί πέρα. Γιατί κάποιος σοφός, σύγχρονος είπε ότι τους πνευματικούς ανθρώπους τους εξοντώσαμε και επιβάλαμε τους καθηγητάς.
12: Το όνομα...
16: δεν έχει άδικο.
12: Κυρία, συγγνώμη, το όνομα σας είναι Ιω.
16: Ιρό.
12: Α, συγγνώμη, δεν σας ακούω πολύ καθαρά.
16: Καμιά φορά έχω αφήσει και το τηλέφωνό μου.
12: Κυρία Ιρό, συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέτε. Έχουμε πραγματικά αδιαφορούν για τους ανθρώπους, μιλάνε πνευματικά για τους ανθρώπους και δεν μιλάω για τους παπάδες. Για τους ανθρώπους μιλάνε μέσα από την ψυχή τους και έχουν γνώση και θέλουν να περάσουν μηνύματα στις νέες γενιές και θαυμάζουν τον κάθε τσιριμόκοντα, νταΐ, τον κάθε ψευτόμαγκα.
16: Μα ποιες νέες γενιές. Αφελληνιστήκαμε, παιδί μου. Αφελληνιστήκαμε.
12: Συμφωνώ.
16: Δεν είμαστε οι Έλληνες, δεν έχουμε τίποτα από τους προγόνους μας.
12: Εντάξει, όχι και τίποτα, μην το παρατραβάτε. Έχουμε κάτι.
16: Ελάχιστη.
12: Έχουμε κάτι. Το τίποτα είναι βαρύ.
16: Για βγαίστε έξω να δείτε.
12: Έχουμε τη γλώσσα, έχουμε το σθένος.
16: Ποια γλώσσα.
12: Ποια γλώσσα.
16: Τώρα δεν θέλω να μιλήσω ανοιχτά.
12: Ανοιχτά να μιλήσετε. Γιατί όχι, να μιλήσετε ανοιχτά. Ανοιχτά να μιλήσετε.
16: Χτες πήρα τηλέφωνο εκεί πέρα.
12: Πού?
16: Για τις ειδήσεις σας.
12: Πού? Πού πήρατε τηλέφωνο?
16: Βεβαίως, να το πω δυνατά, μην παρεξηγηθείτε.
12: Όχι, πού πήρες τηλέφωνο?
16: Εκεί, σε εσάς, στο Focus.
12: Ωραία, και τι έγινε που πήρατε?
16: Δεν ξέρω από πού βγαίνουν οι ειδήσεις αυτές που μεταδίδονται και από τη Μάχη.
12: Η Μάχη είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο αναμεταδίδει την εκπομπή.
16: Ακριβώς. Τις ειδήσεις ποιος τις γράφει?
12: Ποια, εδώ πέρα έχουμε δημοσιογράφους μέσα στην αίθουσα σύνταξης οι οποίοι είναι έτοιμοι να γράψουν μέσα.
16: Θέλω να μιλήσουμε κατηδίαν γι' αυτό.
12: Για ποιο?
16: Γιατί είμαι και φιλόλογος στην Χάνη.
12: Για ποιο πράγμα να μιλήσουμε, κυρία Ιρό?
16: Ε?
12: Για ποιο πράγμα να μιλήσουμε?
16: Γιατί δεν μπορεί να λέει, να το πω δυνατά, θα παρεξηγείτε.
12: Γιατί να παρεξηγηθώ, δεν μπορώ να καταλάβω.
16: Δεν μπορεί να λέμε ο συλληφθέντας.
12: Θέλετε να πείτε ότι στο άρθρο έκανε κάποιο λάθος ο αρθρογράφος?
16: Στο άρθρο, στο δελτίο ειδήσεων.
12: Στο δελτίο ειδήσεων το ανέφερε.
16: Ο συλληφθέντας.
12: Ποιος ήτανε, ξέρετε ποιος έλεγε το δελτίο?
16: Α, κοιτάξτε, εγώ έχω τόσα, διευθύνω την Ένωση των Λακερνάνων Λογοτεχνών. Δεν μπορώ να έχω κι όλες.
12: Εντάξει, να πούμε τον άνθρωπο, άνθρωπος το λέει το δελτίο ειδήσεων, ότι έκανες λάθος, αδερφέ. Να τον διορθώσουμε τον άνθρωπο, δεν θα το σταυρώσουμε.
16: Δεν είναι μία.
12: Εντάξει, δεν θα το σταυρώσουμε που έκανε ένα λάθος. Και εγώ κάνω λάθη και εσείς κάνετε λάθη. Εκτός άμα είστε τέλεια εσείς.
16: Κύριε Σερέτη, δεν είμαστε τέλεια.
12: Εκτός, κυρία Ιρώ, αν εσείς είστε αλάνθαστοι. Είστε αλάνθαστοι.
16: Όχι.
12: Όχι, ωραία. Τότε.
16: Τελευταία.
12: Τότε.
16: Πρέπει να σας πω.
12: Όλοι κάνουμε λάθη δηλαδή. Τι έγινε, τόσο πολύ τρελαθήκατε.
16: Για να σας μαλώσουμε.
12: Τόσο, για να μαλώσετε. Τρελαθήκατε τελείως δηλαδή.
16: Το λέμε για να διορθωθείτε.
12: Βέβαια, καλά κάνατε και το αναφέρατε. Καλά κάνατε και το αναφέρατε για να πούμε στον άνθρωπο που έκανε αυτό το λάθος να το διορθώσει. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει.
16: Είμαι καλοπροαίρετος.
12: Και εγώ καλοπροαίρετος είμαι.
16: Λοιπόν, ακούστε. Θέλουμε να βοηθήσουμε.
12: Ναι, σε τι πράγμα?
16: Τους ανθρώπους που έχουν μυαλό.
12: Σε τι πράγμα θέλετε να βοηθήσετε?
16: Για είσαι αντρός. Θεωρούμε ότι αξίζεται τον κόπο των δικών μας, των παλιών, των γερόντων.
12: Ναι.
16: Που έχουν περάσει από 40 κύματα. Αν σου πω εγώ ποια είμαι, δεν το λέω τώρα.
12: Να πείτε ποια είστε, πείτε ποια είστε.
16: Λοιπόν, δεν θα το πω, δεν κάνω διαφήμιση του εαυτού μου.
12: Γιατί, πείτε εγώ, αφού σας δίνω το ελεύθερο.
16: Γιατί δεν μ' αρέσει. Πείτε, δεν είμαι από αυτούς που βγάζουν τα ντερά τους στο διαδίκτυο.
12: Ακούστε με λίγο.
16: Συνεργαστήκαμε.
12: Κυρία Ιρώ,
16: κυρία Ιρώ. Άφησα το κινητό μου εκεί.
12: Κυρία Ιρώ.
16: Ρε
12: μπελά που βρήκαμε, ρε παιδιά.
16: Αν θέλετε να
12: βοηθάμε. Ακούστε με λίγο. Μπορείτε να ηρεμήσετε λιγάκι.
16: Όχι, δεν είμαι ήρεμη, είμαι. Απλώς έχω άσθημα και αν δεν πάρω φόρα, δεν βγαίνει η φωνή.
12: Εδώ με ενημερώνουν από την αίθουσα. Με ενημερώνουν από την αίθουσα σύνταξης ότι στο δελτίο ειδήσεων είπε οι συλληφθέντες.
16: Δεν είναι μόνο. Όχι.
12: Αυτό με ενημερώνει. Τώρα μου έστειλε μήνυμα από μέσα από την αίθουσα. Οι συλληφθέντες, λέει, είπα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ δεν θα κάνω τον Ερμή. Δεν θα κάνω εγώ τον Ερμή. Εντάξει, ακούστε, κυρία Ιρώ. Εγώ δεν θα κάνω στο να μαλώνω μαζί σας. Θα πάρετε τηλέφωνο στη γραμματεία. Θα σας δώσω το τηλέφωνο μέσα της κυρίας που είπε το δελτίο ειδήσεων και μαλώστε, σκοτωθείτε μεταξύ σας.
16: Κυρία Σαρέτη.
12: Μαλώστε, ελάτε εδώ στο ραδιόφωνο να τραβήξετε η μία το μαλλί της άλλης για το τι άμα είπε οι συλληφθέντες ή κάτι άλλο.
16: Άνοιξε συζήτηση γι' αυτό.
12: Γι' αυτό τώρα. Ελάτε να μαλώσετε μέσα να σκοτωθείτε. Δεν θα κάθομαι εγώ να μαλώνω τώρα.
16: Δυο λεπτά
12: αυτό. Εντάξει, δυο λεπτά πάμε.
16: Να έρθω σε επικοινωνία μαζί σας από τότε που έχετε ανοίξει.
12: Σιγά, από το 2013, το 2013 δηλαδή.
16: Από πότε δεν βρίσκει κανέναν γραμμή βάση.
12: Οι υπόλοιποι πώς με βρίσκουνε δηλαδή και εσείς δεν με βρίσκετε. Μόνο εσείς δεν με βρίσκετε τα παντούμπα να πούμε τώρα, μεσημεριάτικα.
16: Λοιπόν, ακούστε εδώ.
12: Μόνο εσείς δεν με βρίσκετε, όλοι οι άλλοι με βρήκαν, εσείς δεν με βρίσκετε. Κυρία Ιρώ, καλησπέρα, κυρία Ιρώ, καλό μεσημέρι τώρα. Άμα λώσατε με κανέναν και πήρατε εδώ να ξεσπάσετε, δεν είμαστε σάκος του box. Εντάξει. Δεν ξέρω τι έπαθες, σύμνησες στραβά. Σου έπεσε το ζάχαρο, ήρθες τώρα να ξεσπάσεις σε μένα. Αν είναι δυνατόν, άνθρωπε μεσημεριάτικα, σε με ήσυχο. Πάρε μέσα στην αίθουσα σύνταξης, μάλωσε μέσα με τη βάλια. Πάρε μάλωσε με τη βάλια. Δεν μπορώ εγώ να κάθομαι να μάλωνω. Με ψάχνεις από το 2013 και δεν με βρίσκεις. Πλάκα μας κάνεις τώρα να πούμε. Παρακαλώ στον επόμενο.
17: Ναι, γεια σας. Εγώ πάλι μόλις πήρα τηλέφωνο βγήκατε. Δεν ξέρω τι έγινε.
12: Καλησπέρα, τι να πω, ξέρω εγώ.
17: Καλησπέρα. Ας γινότανε συλλήψεις και ας τις εκφωνούσανε και λάθος.
12: Μα οι συλληφθέντες μου στέλνουν.
17: Αχ, τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ θα μείνω, πραγματικά θα εκπλαγώ αν πάρει η Νέα Δημοκρατία διψήφιο. Το λέω, δεν έχω τόσο, αλλά με όλη αυτή την κατάσταση, με όλα αυτά που γίνονται, κάποιος πρέπει να είναι λοβοτομημένος. Εκτός αν είναι τα συμφέροντα. Πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι με τα συμφέροντα? Βέβαια είναι σαν δέντρο, σαν διακλαδός, το καταλαβαίνω, αλλά πώς είναι όλοι αυτοί? Δεν τρώει τόσος κόσμος, δεν είναι δυνατόν, δεν βγαίνει.
12: Εντάξει,
17: βγαίνει. Εσείς που ξέρετε...
12: Το όνομά σας, το όνομά σας.
17: Αναστασία.
12: Κυρία Αναστασία, αρκετοί τρώνε είναι η αλήθεια.
17: Ναι, σίγουρα, αλλά τόσο για να βγάλει αυτά τα... δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί βγαίνουν από διάφορους κλάδους επαγγελματικούς και έχουν διάφορα παράπονα. Καταλαβαίνετε τι λέω, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλοι έχουν παράπονο. Δεν ξέρω, οι αγρότες έχουν παράπονο, ξέρω, οι αλλοίς έχουν παράπονο, από τα βεζινάδικα παντού, όλοι έχουν παράπονα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Μετά τι παθαίνουν δηλαδή, παθαίνουν κάτι?
12: Ναι, μετά πάνε για την καρέκλα, δεν είδατε τον κύριο Ανεστίδη, δεν είδατε τον Μόσχο, οι αγρότες παράπονα είχαν, τώρα κατεβαίνουν υποψήφοι. Δεν βλέπετε, η Καριστιανού παράπονα είχε υποψήφια, όλοι υποψήφοι.
17: Ένας άνθρωπος αυτή την ηλικία δεν έχει παιδιά, δεν μπορεί να σκεφτεί λίγο παρακάτω? Εκτός αν κάποιος δεν έχει παιδιά και δεν τον νοιάζει, αλλά συνήθως έχουν. Δεν σκέφτονται τι θα γίνει. Ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν θα υπάρχει τίποτα. Θα ζουν άλλοι εδώ, θα μιλάνε άλλες γλώσσες, θα είναι κάτι άλλο. Δηλαδή καμιά φορά σκέφτομαι, κρίμα την επανάσταση, ρε παιδιά. Δηλαδή τόσο αίμα που χύθηκε το χείλο, κρίμα! Δεν είναι κρίμα.
12: Ξέρετε, νομίζω είναι αυτή η φράση, ο σώζον εαυτόν σωθήτω, έτσι λειτουργούν όλοι.
17: Ναι, αλλά θα πάμε όλοι μαζί μετά. Γιατί το θέμα ασφάλειας, ότι ξέρετε, και ως γυναίκα μιλάω, το ξέρω ότι καθόμαστε μέσα στα σπίτια μας. Εγώ δεν έχω προστασία να βγω έξω. Δηλαδή ζω, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δεν κυκλοφορώ άνετα. Εσείς μπορεί να πείτε, θα βγω το βράδυ. Εμείς δεν κυκλοφορούμε άνετα.
12: Αλλά εντάξει, γιατί... δεν είναι τώρα, κανένας δεν είναι άνετα.
17: Ναι, κυρία. Γιατί πάντα σκεφτόμαστε, μα αν πάω εκεί, πώς θα πάω εκεί. Μήπως τίποτα, αν κάτι συμβεί και ξέρεις, πρέπει ο πριν νυχτώσει να μπω μέσα. Και... αυτά θα σκεφτόμαστε.
12: Κυρία Αναστασία, ακούστε με λίγο. Πραγματικά σας το λέω, καταστρέψαν τους μικρομεσαίους.
17: Ναι, δεν υπάρχει.
12: Και
17: ναι.
12: Πλέον είναι οι φτωχοί και αυτά τα golden boys.
17: Ναι,
12: όλοι αυτοί οι ζάμπλουτοι. Το θέμα είναι ότι μου λέτε ότι δεν θα πάρει διψήφιο αριθμό η Νέα Δημοκρατία.
17: Μα από πού θα το πάρει, θα τρελαθώ.
12: Αυτό, θέλω να σας απαντήσω σε αυτό.
17: Ναι.
12: Ακούστε με, κυρία Αναστασία. Ο δήμαρχος, βασικά θα το πάρω από πιο κάτω, για να δείτε πώς πάει η πυραμίδα.
17: Ναι.
12: Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας στην οποία κατοικείτε έχει πόσους ψηφοφόρους, να πούμε έτσι τυχαία 1000 άτομα. Από αυτά τα 1000 άτομα, κάποιους τους έχει εξυπηρετήσει ο πρόεδρος του χωριού.
17: Ναι, καλά, βέβαια.
12: Πάμε
17: ναι.
12: μετά στον δήμαρχο. Ο δήμαρχος θα έχει 10.000 ψήφους. Μπορεί να λέω και λίγους. 10.000 ανθρώπους θα τους έχει εξυπηρετήσει. Θα σας εξηγήσω τώρα τι ακριβώς γίνεται. Μετά πάμε στον περιφερειάρχη, στον νομάρχη και ανεβαίνουμε. Βουλευτές, υπουργούς και πάει λέγοντας. Όλοι αυτοί εξυπηρετούν καθημερινά κόσμο, ο οποίος κόσμος στο μυαλό του έχει το ότι εφόσον με εξυπηρετεί, θα πάω να τον ψηφίσω. Τι γίνεται, αν δεν εκλεχθεί ο δήμαρχος, έχουν κάνει έτσι όλο το δίκτυο. Ώστε να μην εκλέγεται και ο πρόεδρος στο χωριό. Και κάπως έτσι σε όλες τις κρίσιμες θέσεις, ακούστε με λίγο, υπάρχουν νεοδημοκράτες. Οι οποίοι νεοδημοκράτες έχουν την εξουσία και εξυπηρετούν κόσμο και έτσι κερδίζουν ψήφους. Είτε με το να βολεύουν τα παιδιά των αλωνών, είτε με το να μπορούν να παίρνουν τις πινακίδες πίσω όταν τους έγραψε ένας αστυνομικός, είτε με το να τους δίνουν, ας πούμε, μια άδεια να κάνουν κάτι που θέλουν, είτε με τους να παίρνουν στην τράπεζα να τους κάνουν μια ρύθμιση ή να τους διαγράφουν χρέη. Και. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν εξυπηρετηθεί από αυτήν την διεφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτοί οι άνθρωποι, πιστέψτε με, μπορεί να λένε ότι δεν θα πάνε να τους ψηφίσουν, αλλά θα πάνε να τους ψηφίσουν.
17: Ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν ζουν, δεν βλέπουν το γενικότερο κλίμα, την ακρίβεια δεν τη βλέπουν. Τους μετανάστες δεν τους βλέπουν, τη βρωμιά, το κατέβασμα. Γιατί τώρα όσο πάμε, κατεβαίνουμε σκαλοπάτια. Σαν επίπεδο, σαν λαός. Κατεβαίνουμε συνέχεια. Αν είναι σκάλα, εμείς την κατεβαίνουμε.
12: Βέβαια.
17: Οπότε αυτό δεν ζουν στην κοινωνία. Δεν μπορεί να μην ζουν.
12: Ζουν, δεν τους ενδιαφέρει. Αυτοί κοιτάνε αυτό που σας είπα, να σώσουν τον εαυτό τους.
17: Μάλιστα.
12: Είναι παρτάκιδες. Και αυτό που λέμε καθημερινά εδώ πέρα. Τι γίνεται στην Ελλάδα?
17: Όταν
12: 8 στους 10 είναι παρτάκιδες και οι άλλοι δύο σταδιακά γίνονται και αυτοί παρτάκιδες.
17: Άρα δεν είναι πατριώτες.
12: Δεν είναι πατριώτες. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πατριώτες. Καλά, πλάκα κάνουμε τώρα.
17: Ωραία.
12: Στα λόγια είναι οι περισσότεροι πατριώτες. Στα λόγια και στις κάμερες.
17: Αυτοί το έχουν σημαία. Το έχουν σημαία αυτό.
12: Και στις κάμερες μπροστά πατριώτες. Αλλά όπου υπάρχει εγωισμός, όπου υπάρχει αλαζονία, όπου κάνουν ό,τι κάνουν για το χρήμα, δεν είναι πατριώτες. Είναι συμφεροντολόγοι.
17: Εγώ νομίζω ότι βλέπουν το δέντρο, το δάσος, το χάσανε.
12: Ποιο δάσος, ούτε δέντρα βλέπουν, ούτε δάση. Μόνο χρήμα. Μόνο χρήμα βλέπουν. Καλό μεσημέρι, κυρία Αναστασία.
17: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
12: Γεια σας, παρακαλώ στον επόμενο, επόμενη. Ναι.
18: Εγώ μιλάω.
12: Καλησπέρα, ναι.
18: Γιάννη Σαλονικιός, δυστυχώς μένω Αθήνα.
12: Πώς
18: θα ήθελα να είμαι στις κινητοποιήσεις της Θεσσαλονίκης, ελπίζω να μπορέσω να το καταφέρω. Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, σας παραδέχομαι. Είστε ειλικρινής, είστε έντιμος και είστε και δημοκρατικός. Μιλάμε για μια κατεπίφαση δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το σύστημα. Αυτό που λέτε κόντρα στο σύστημα, πραγματικά πρέπει να πάμε κόντρα στο σύστημα. Αυτό δεν είναι σύστημα δημοκρατίας. Εδώ τι γίνεται, ψηφίζουμε εν λευκό μία ανάθεση εξουσίας και νομοθεσίας βεβαίως, το βασικότερο, για κόμματα και υποψηφίους που έχουν ουσιαστικά το ίδιο πρόγραμμα διακυβέρνησης και το ίδιο πρόγραμμα διαχείρισης και ξεπουλήματος της χώρας μας και του λαού. Αυτό το ίδιο ευρωμνημονιακό πρόγραμμα που εφαρμόζουν και θα εφαρμόζουν, θα συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα τρία αυτά κόμματα που κυβέρνησαν τον ελληνικό λαό τα τελευταία 16 ευρωμνημονιακά μαύρα χρόνια, με νέες προσθήκες και νέες συμπληρωματικές νομοθεσίες που κατά σύμπτωση συμβαίνουν τώρα, έτσι, 15 Αυγουστιάτικα, για να μην το καταλάβει και ο κόσμος. Καταλαβαίνετε, με υποχρεωτικότητες, με διάφορα ε9, με πρόστιμα, προστήματα, καλά τα είπατε εσείς, λαϊκά τα είπατε, πολύ σωστά. Εγώ ξέρετε τι βλέπω, ο ίδιος ο λαός, απλά ενωμένα, μαζικά, ελληνοκρατικά, δυναμικά, με κινητοποιήσεις, αυτό το σύστημα θα το τσακίσει στη ρίζα του. Αυτό είναι ένα σάπιο κομματικό σύστημα μιας βουλευτοκρατίας παλιών εποχών και μιας ολιγαρχίας, αλλά και της πλουτοκρατίας, όπως έλεγε ο Παπαδιαμάντης κάποτε. Καταλαβαίνετε. Εδώ είναι μια πλουτοκρατία. Είναι δηλαδή η δική τους δική μας και η δική μας δική τους. Ουσιαστικά δηλαδή ο λαός δεν κερδίζει τίποτα από όλα αυτά. Ξέρετε, κύριε Σερέτη, ακούω τους ανθρώπους που βγαίνουν και δεν έχουν καταλάβει ότι αυτοί θα χρησιμοποιήσουν και τις ψήφους, τις ψήφους των λαθρομεταναστών. Σωστό. Γιατί έχουν ελληνοποιήσει και πάρα πολλούς, να το ξέρετε.
12: Πολύ σωστό αυτό. Εκεί βασίζονται πάρα πολύ, να το ξέρετε.
18: Βασίζονται, λέει, 5% θα το πάρουν από εκεί.
12: Και συγγνώμη σας διακόπτω, και στους Ρωμά που έχουμε εδώ ένα σκάνδαλο που το κάνανε μούχτη. Γιατί με αυτό όλο που έγινε με τους Ρωμά, με το σπίτι που ψάξανε, βγήκε ένας και δήλωσε ότι εμείς πήραμε 200 χιλιάρικα για να σας φέρουμε ψήφους.
18: Φυσικά.
12: Καταλάβατε τώρα, εξαγορά ψήφων. Πού είναι το εκλογοδικείο?
18: Τα έχω δει μπροστά μου, τα κομμένα κατοστάρικα και τα κομμένα πεντάρικα, ανάλογα τη φυλή και την περιοχή κτλ. Δηλαδή σου δίνουν το υπόλοιπο μισό εφόσον βγει ο βουλευτής της
12: περιοχής. Δεν τα κατάλαβα. Για εξηγήστε το αυτό λίγο καλύτερα.
18: Τι να εξηγήσω, τα έχω δει μπροστά
12: μου. Πώς τα έχετε δει μπροστά σας, για εξηγήστε.
18: Τα έχω δει μπροστά μου.
12: Πώς?
18: Καταρχήν τα έχω δει μπροστά μου σε περιοχή της Μακεδονίας, που δεν θέλω να την κατονομάσω γιατί την αγαπώ, Πιερία δηλαδή συγκεκριμένα, όπου δήμαρχος βγήκε με τα κομμένα πενιντάρικα, όπως λέμε. Δηλαδή έδινε το μισό, έγραφε το όνομά σου και έπαιρνε το άλλο μισό επί τη εκλογή. Και φυσικά εξελέγει φυσικά αυτός ο δήμαρχος. Αλλά δεν θα πω. Δεν θα πω.
12: Γιατί να μην πείτε όμως, άμα θέλετε μην λέτε, αλλά γιατί να μην πείτε?
18: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Με τα συγχωρήσεις που σας το λέω. Δεν έχω, γιατί
12: μένα
18: ξέρω
12: δεν με αφορά, και εγώ το ίδιο λέω.
18: Ναι, ξέρετε γιατί? Γιατί είναι διορισμένοι από το εκάστοτε σύστημα. Και από το εκάστοτε σύστημα διακυβέρνησης και από το εκάστοτε σύστημα εξουσίας. Αυτό το σύστημα εξουσίας δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία. Εμείς μιλάμε για δημοκρατία. Θέλουμε δημοκρατία. Αν θέλουμε πραγματική δημοκρατία, θα πρέπει και να κινητοποιηθούμε εναντίον αυτού του σάπιου συστήματος. Είτε με την ψήφο μας, και με την ψήφο μας φυσικά. Μην ξεχνάμε ότι τώρα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει περισσότερο. Γιατί έχουν την επιστολική ψήφο στα χέρια τους, που θα είναι ίσως, μπορεί να είναι και 1 εκατομμύριο ψήφοι αυτοί που θα έρθουν απ' έξω. Επιστολική ψήφοι. Δεν είναι όπως παλιά.
12: Άλλη νοθεία εκεί.
18: Άλλη νοθεία. Εκεί πέρα είναι μεγάλη νοθεία.
12: Και όχι μόνο, και όχι μόνο, ολοκληρώστε και θα σας πω και εγώ την άποψη.
18: Ολοκληρώνω και λέω ότι πρέπει και ο ίδιος ο λαός να συνειδητοποιήσει την πολύ άσχημη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ως λαός. Ότι οι λαοί όταν βρίσκονται στις δύσκολες θέσεις, όπου θα πρέπει να σπάσουν τις αλυσίδες τους ή να υποταχθούν, θα πρέπει να σπάσουν τις αλυσίδες τους. Σας ευχαριστώ, κύριε Σερέτη.
12: Περιμένετε, μην κλείνετε. Ένα λεπτό.
18: Ναι.
12: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να σας εξηγήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή για όλο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα με την Οθεία ευθύνεται το εκλογοδικείο. Καλός ή κακός, το εκλογοδικείο έχει αυτή την αρμοδιότητα και είναι υπεύθυνο στο να ελέγχει αν διεξάγονται σωστά οι εκλογές. Το εκλογοδικείο στην Ελλάδα δηλώνει, πραγματικά για μένα είναι, ενώ κανονικά είναι το αρμόδιο, πλέον είναι το αναρμόδιο. Διότι καλός ή κακός, επίσημα το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, κύριε μου, συνεδριάζει και βάζει κάτω τα προβλήματα που υπάρχουν στις εκλογές. Εδώ πέρα δεν υπάρχει ούτε ειδικό συνταγματικό δικαστήριο, δεν υπάρχουν ούτε εισαγγελείς, ούτε εκλογοδικεία.
18: Υπάρχει το Συμβούλιο της Επικρατείας.
12: Τίποτα δεν υπάρχει. Τίποτα. Χρόνια τώρα το ίδιο ταβαντούρι με τους εκλογικούς καταλόγους.
18: Ναι.
12: Με τους σταυρούς που βάζουν κάποιοι και ακυρώνουν άλλους ψήφους.
18: Θα συμφωνήσω γιατί τα έχω δει. Ήμουνα
12: με τα λεφτά που αγοράζουν ψηφοφόρους και με διάφορα σκάνδαλα όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με επιδοτήσεις και κρατικά χρήματα.
18: Τα κομμένα πενιντάρικα και τα κομμένα
12: κατοστάρικα. Απαγορεύεται ρητά από τον νόμο η εξαγορά ψηφοφόρων.
18: Και όμως συμβαίνει.
12: Και όμως συμβαίνει και δεν μιλάει κανένας, κύριε μου.
18: Τι να μιλήσει, να μίλησα εγώ σήμερα. Και
12: εσείς, τι μιλήσατε, τι είπατε.
18: Και τι έγινε.
12: Δεν είπατε τίποτα. Εσείς κανονικά θα έπρεπε να μας πείτε ονόματα, διευθύνσεις.
18: Μπορώ να σας πω και ονόματα και διευθύνσεις. Δεν είναι εκεί το θέμα.
12: Πείτε τα. Όχι, εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα. Να πείτε ονόματα.
18: Κύριε Σερέτη.
12: Να πείτε ονόματα, αλλιώς δεν λέτε τίποτα, κύριε μου.
18: Κύριε Σερέτη, ακούστε με. Ακούστε με. Ο λαός θα κινητοποιηθεί, να είστε σίγουρος.
12: Πότε! Πότε!
18: Τώρα και γρήγορα.
12: Πότε, βρε! Πότε! Βαρέθηκα να τα ακούω κι αυτό. Έχω πάει σε εκατοντάδες πορείες, σε εκατοντάδες συλλαλητήρες, σε εκατοντάδες διαμαρτυρίες.
18: Και εγώ το ίδιο.
12: Ένα πενταωράκι. Ένα πενταωράκι, πίνουν καφεδάκι, βγαίνουν φωτογραφίες και εξαφανίζονται.
18: Όχι. Θα πρέπει να είναι 15 μέρες και βάλει.
12: Καλά, το τι πρέπει το ξέρουμε. Το τι γίνεται, σας λέω. Πείτε μου ονόματα, κύριε μου.
18: Εγώ θα σας πω το εξής. Ότι αυτή η κοινωνία των πολιτών, η δική μας κοινωνία δηλαδή, θα πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να φέρει δημοκρατία στον τόπο. Γιατί εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία και εδώ πρέπει να την ξαναφέρουμε.
12: Εντάξει. Πάλι ονόματα δεν λέτε όμως, δυστυχώς. Είναι σωστά αυτά που
18: τι
12: λέτε.
18: Να σας πω, τι
12: ονόματα. Ονόματα.
18: Θέλετε να βρεθώ κατηγορούμενο σε κάποιο δικαστήριο.
12: Άρα φοβάστε.
18: Να σας πω.
12: Εγώ δηλαδή που λέω ονόματα και βρίσκομαι κατηγορούμενο στη δικαστήρια, όχι. Δηλαδή τι πρόβλημα υπάρχει. Άμα ξέρετε ονόματα και είστε μάρτυρας μιας παράνομης πράξης και την αποκρύπτετε, είστε συνέργος. Έχετε συνεργαστεί.
18: Αυτά συμβαίνουν τα τελευταία 30 χρόνια, αν θέλετε να μάθετε.
12: Ωραία, και επειδή ξέρετε, γιατί δεν τα λέτε.
18: Τι να πω. Να πω δηλαδή.
12: Δηλαδή είστε εντάξει με τον άστε συνένοχος.
18: Πολλοί έχουν πεθάνει κιόλας από αυτούς οι οποίοι κόβανε.
12: Ακόμα καλύτερα, δεν μπορούν να σας τρέξουν κιόλας.
18: Πολλοί έχουν πεθάνει, ναι. Εν πάση περιπτώσει, χάρηκα που μιλήσατε.
12: Χάρηκα κι εγώ, αλλά να ξέρετε, πρέπει να βρείτε το θάρρος. Πρέπει να βρείτε το θάρρος, αν θέλετε το καλό της Ελλάδας, να πείτε επιτέλους την ομοία αλήθεια με ονόματα. Γιατί πολλοί λένε αλήθειες, αλλά ονόματα δεν λένε. Καλό μεσημέρι, κύριε μου.
18: Θα πω και ονόματα κάποια στιγμή.
12: Θα είναι αργά όταν θα τα πείτε όμως. Καλό μεσημέρι.
18: Δεν θα είναι αργά. Γεια σας.
12: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Το ίδιο συμβαίνει και με πολιτικούς. Το ίδιο συμβαίνει και με πολιτικούς. Και με ανθρώπους που κάνουν κόμματα και θέλουν να μπουν στη Βουλή και με άλλους που σας το παίζουν εθνοσωτήρες. Ονόματα! Ποιος λέει ονόματα! Ποιος μιλάει με ονόματα! Ποιος λέει ο τάδε και ο τάδε φταίει για αυτό και για εκείνο. Τώρα τις φιλοσοφίες, το οι θεσμοί και εγώ θέλω να κάνω την Ελλάδα ισχυρή και εγώ το ένα και εγώ το άλλο και πάει λέγοντας ρε ονόματα θα πείτε, ρε θα καταγγείλετε τίποτα, ρε θα πάτε στα δικαστήρια ή πριτσκόκο. Ή γαργάρα στη γαργάρα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον κύριο. Εδώ πέρα χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι θα πούνε, ξέρεις κάτι για την Ελλάδα. Θα πω ονόματα. Θα καταγγείλω αυτόν, θα καταγγείλω τον άλλον. Εδώ έχουμε εθνοσωτήρες που τους θαυμάζετε και τους έχετε κάνει ήρωες. Λες και τι έχουν κάνει να πούμε. Που φοβούνται να πούνε συγκεκριμένα ονόματα. Τρέμουνε στην ιδέα. Το πουλάνε όλο αυτό, εφετζιλίκι, νταϊλίκι, θα σώσουμε την Ελλάδα, το έθνος και το ένα και το άλλο, αλλά όταν τους λες, ρε, τι γίνεται με τους Εβραίους, ρε, τι γίνεται με τον Ανησιό, ρε, τι γίνεται με τον Εφοπλιστή, ρε, τι γίνεται με αυτόν, ρε, τι γίνεται με τον άλλον, ρε, τι γίνεται με τον παρακάτω. Γαργάρα στη γαργάρα, με μπράτσα, με μαγιά και με λόγο, ο οποίος δεν έχει στοιχεία. Και χωρίς να υπάρχουν μηνύσεις, κατηγορίες και διάφοροι άλλοι τρόποι για να μπορέσεις επιτέλους να βάλεις το σκαμνί αυτούς που πρέπει, χαΐρι δεν βλέπουμε. Παρακαλώ στον επόμενο. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας, σας ακούω.
19: Γρηγόρη.
12: Ναι.
19: Καλησπέρα, Κυριάκος από Κατερίνη.
12: Έλα ρε Κυριάκο.
19: Λοιπόν, αυτό που είπα προηγούμενος, δεν έχω αποδείξεις, αλλά τι λέει πιάτσα, λέει αλήθεια.
12: Μα αλήθεια λέει, τα ονόματα δεν λέει.
19: Δεν έχω υποδείξει κι εγώ ότι το ακούστηκε και πολλά.
12: Αυτός λέει τα είδα ρε αδερφέ, είναι αυτό από τις μάρτυρας.
19: Μπράβο, ναι, έπρεπε να πει. Εγώ ας πούμε πιάτσα μπορώ να σου πω για τον προηγούμενο δήμαρχο, πάρα προηγούμενο δήμαρχο. Αυτά που λένε πιάτσα, έτσι, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Μπορώ να σου πω όμως ότι ξέρετε, να, ήταν ο Σιονίδης για παράδειγμα, είχε βάλει το Δήμο μέσα 100 εκατομμύρια. Το αγαθή γωνία. Ναι. Και ήρθε ο επόμενος δήμαρχος, επιτυχία μεγάλη. Κάναμε δάνειο 100 εκατομμύρια και σώσαμε το Δήμο. Και ακόμα Δήμος είχα ταγκωμένος. Και τώρα είμαστε με αυτό το δήμαρχο η πόλη της Λακκούβας, βρωμιά και δυσοδεία παντού και δεν συμμαζεύεται. Αυτά είναι απ' έξω. Αλλά πώς θα τα αποδείξει ο καθένας, άντρεφε. Κατάλαβες. Με ένα κουτί βίδες και 30 ευρώ που αγοράζει ένα κουτί βίδες και ξέρω εγώ κάτι γίνανε και τα λέγανε μεταξύ τους στις δημοτικές συνεδρίες. Τι να λέει αυτό τώρα. Και άμα τύχει γύρω-γύρω, όλοι γίνανε με αυτοκινητάρες και με σπιταρώνες και δεν συμμαζεύεται. Και εσείς Και δεν θα σημαίνει να σε πω άλλο. Άξι. Δεν μπορώ να πω και κάτι άλλο.
12: Τι να πούμε, αδερφέ, άστα να πάμε.
19: Τι να πω. Και αυτός τώρα ο δήμαρχος, για παράδειγμα, δεν μπορεί να κάνει έργο γιατί ο προηγούμενος Χιονίδης είναι κάτω στην Αθήνα και κάνει κουμάντο τα έργα. Αυτά γίνονται τώρα.
12: Ντόμινο, μετά ξεκινάει το ντόμινο. Είδαμε και με το Ζέρβα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με το Ζέρβα! Με βγάλανε.
19: Και άμα δεις τώρα, βγαίνουν φωτογραφίες όλοι οι νουδούλες και σε άλλες ώρες τα πανηγύρια. Τρέχουνε.
12: Ναι, και όχι, περίμενε. Τρέχει ο νεοδημοκράτης στο πανηγύρι, αλλά πόσοι περίμενε. Αυτός καλά κάνει, πάει στο πανηγύρι. Οι πόσοι πάνε και τον θαυμάζουν και του φυλάνε τα χέρια και του λένε «Α, γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε». Πόσοι.
19: Ή για δημοτικές εκλογές, θα σε πω κάτι εδώ πέρα.
12: Πόσοι, απάντησέ μου, πόσοι πάνε και μιλάνε σε όλους αυτούς.
19: Σαν τους χαζούς τρέχουνε.
12: Σαν τους χαζούς, έτσι ακριβώς.
19: Σαν τους χαζούς τρέχουνε.
12: Σαν τους χαζούς, έτσι. Καλά να πάθουνε.
19: Καλά να πάθουν και με το παραπάνω, για να τους γράψεις τίποτα σε καμιά αυτό. Α, εγώ είμαι λέει, δεν μπορώ να πω, δηλαδή υπάρχει λέει δημοκρατία, δεν μπορώ να μιλήσεις, λέει ποιο είναι, ποιος σε βάζει. Και δημοκρατία, αδερφέ του, λέει, έχεις που δεν έχει δημοκρατία και δεν το ξέρω. Σκύβεις και φυλάς μια λουδούρα, τη φυλάς εκεί πέρα τα πόδια και μου λες υπάρχει δημοκρατία, είσαι τρελός.
12: Έτσι,
19: αδερφέ. Τελείως.
12: Έτσι.
19: Τι να σεβαστώ εγώ, αυτοί να σεβαστώ τα μούτρα τους που βγαίνουν φωτογραφία και ο καταστρέφει τον κόσμο. Το ποτάμι δίπλα, τώρα το φτιάξανε, πέρασε από τη γέφυρα δίπλα, δεν ξέρω ποιος, έχει γεμίσει ο τόπος χώματα, πέρασε ένα φορτηγό ραφέα και κάποια ζημία. Δεν μέχρι να τα μαζέψουν, αδερφέ. Ο περιφερειακός γύρω γύρω, έτσι και βγεις και κάνεις μια γύρω στον περιφερειακό, θα τραπείς. Σκουπίδι, τα τρακαρίσματα το έχουν γίνει εκεί μέσα και παρατημένοι προφυλακτήρες, κομμάτια πλαστικά και δεν συμμαζεύεται. Παντού βρωμιά και δυσοδεία. Αυτά δεν τα βλέπετε, ρε. Για τον τόπο μου μιλά, δεν μιλάει για τώρα έξω. Δεν βλέπετε ότι δεν έχουμε δρόμους, δεν βλέπετε ότι δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε ούτε υποδομές. Δεν τα βλέπετε. Πάμε στα ποτάμια. Από χωριό σε χωριό πηγαίνω. Από χωριό σε χωριό. Να σε πάω σε χωματερίς να πάθεις πλάκα. Πεταμένα σκουπίδια δεξιά-αριστερά. Να σε πάω στην παραλία. Ο άλλος έφτιαξε τα σπίτια του. Όλο το χειμώνα να έφτιαξε τα σπίτια του και πέρα τι κάνανε. Πετούσε μέσα τα μπάζα στην απέναντι πλάση. Σε παραλία τώρα, έτσι. Η παραλία είναι στα 50 μέτρα. Δεν σου λέω τίποτα. Και τα βλέπεις τα φορτηγά που πηγαίνουν εγώ, τα αφήναν λάσπη. Και κάναν τελείωσε τα πετάξει, τα παζούσαν εκεί μέσα, βάλανε και μια πυράκια, τα απαγορεύονται τα μπάζα για τα σκουπίδια. Ρε είσαι τρελή. Στα μάτια μας μπροστά. Πάει να καταγγείλεις κάτι και σκοτώνει μέσα από πίσω. Δεν υπάρχει τίποτα, ρε Γρηγόρη. Πουθενά, δηλαδή για να ξεβρωμίσει ο τόπος, ειλικρινά και μερικές φορές δεν καταλαβαίνει τι μπορεί να χρειάζεται εδώ στο τόπος. Δηλαδή βλέπεις πράγματα και λες και τι να πω τώρα. Τι να πω. Πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Δεν ξέρω, ειλικρινά, αδερφέ, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τόπο και να ξεβρωμίσουμε τελείως. Τέλος πάντων. Αυτά.
12: Καλό μεσημέρι, αδερφέ.
19: Επίσης.
12: Η αλήθεια είναι ότι στην Πιερία γίνεται ο κακός χαμός. Είναι κάτι σαν την Κρήτη εκεί πέρα κάτω που έχουμε ανακαλύψει φοβερά πράγματα. Αλλά αφού δεν πάει κανένας φυλάκι. Όλοι παράνομοι, λέει, η παραλία και Ολυμπιακοί ακτοί. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια, Γρηγόρη, γράφει εδώ πέρα ένας άγνωστος. Ρε φίλε, σε κάθε δήμο τα ίδια γίνονται. Πυράγχας, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο χρήμα τρώνε. Παρακαλώ.
20: Καλησπέρα.
12: Κάποιος τους τα δίνει όμως τα χρήματα. Από τα υπουργεία ξεκινάνε όλα. Πάμε, ναι.
20: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
20: Είμαι ο Νίκος.
12: Νίκο, σε ακούμε, λες και έχεις μπει με σε βαρέλι.
20: Κάπου θα βρω τον πάτο κι εγώ.
12: Στον πάτο είμαστε όλοι. Έλα λίγο πιο πάνω όμως, μας και σε ακούμε καθαρά.
20: Σε άκουσα να λες πολλές φορές το πότε. Αυτό με εντυπωσιάζει και εμένα. Όταν λέμε θέλουμε να κυβερνήσουμε, αυτό έχω μία ερώτηση.
12: Δεν σε ακούω καθαρά όμως, Νίκο, δεν σε ακούω καθαρά, αδερφέ. Θέλω να συζητήσω μαζί σου, αλλά πραγματικά πρέπει κάπως να μιλάς πιο δυνατά στο τηλέφωνο. Δεν σε ακούω.
20: Ναι, θέλω να πω, δεν ξέρω αν με ακούς.
12: Μήπως φοράς κάποια ακουστικά, έχεις κάποιο Bluetooth.
20: Όχι, δεν φοράω.
12: Έχεις ανοιχτή συνομιλία, με έχεις συνδέσει τα μάξι, δεν σε ακούω.
20: Όχι.
12: Μίλα λίγο πιο δυνατά, μπορείς, σε παρακαλώ, γιατί δεν σε ακούω.
20: Λοιπόν, ήθελα να σου πω για το γεγονός της ΔΕΘ, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Εκεί πρέπει να γίνει μια πανελλήνια θεσσαλονικιά διαδήλωση με παράλληλα, πώς το λένε, συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να μην ακούσουμε ούτε θα ούτε υποσχέσεις σε βάσος τριετίας, να μην τα ξανακούσουμε πλέον. αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει από κάποιο μπροσάρι.
12: Θα γίνει αυτό, αδερφέ.
20: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει από κάποιον. Εγώ είμαι από την Ελευσίνα.
12: Θα γίνει, σου λέω, θα γίνει αυτό.
20: Και πάω πάνω.
12: Έχουν προγραμματιστεί, σου λέω, αυτά θα γίνουν. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ.
20: Εγώ ήθελα να μην ακούσει τίποτα.
12: Δεν πειράζει. Καλό μεσημέρι. Υγεία, υγεία να έχεις, φίλε μου. Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα. Έχουμε ένα λεπτό. Νόμιζα θα προλάβω και τον τελευταίο. Αλλά έπεσε η γραμμή. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, κλείνω τις γραμμές. Τρίτη ώρα θα έρθει ο Δημήτρης ο τραπεζικός να συζητήσουμε. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, θα τα λέμε. Έτσι, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτελο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Φλάς Κρήτη στους 95 και 8. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Νότος Νιούς στους 97 και 8. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, 1 με 4. Έχουμε μπροστά μας λίγο χρόνο τώρα, γιατί θέλω να σας πω δύο πραγματάκια και θα πάμε σε τραγούδι. Πρώτον, ανέφερα μία φράση. Ανέφερα τη φράση που χρησιμοποίησε το 480 π.Χ. η Πυθία. Η φράση που λέει «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Από τότε ξεκίνησε αυτό. Το «σώστε ο καθένας τον εαυτό του». Δηλαδή, με λίγα λόγια, η Πυθία από τότε τι είπε? Ας κοιτάξει ο καθένας την πάρτη του. Το είχε πει φυσικά αυτό, γιατί όταν τελείωσε η μάχη στις Θερμοπύλες και ξεκίνησαν οι Πέρσες να κατεβαίνουν προς την Αθήνα, για να ξέρετε και κάποια πράγματα, πήγανε μέσα στον πανικό τους και ρωτήσαν την Πυθία τι να κάνουν. Και είπε «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Δηλαδή, όποιος προλάβει να σωθεί και να επιβιώσει. Έλα όμως που δεν το αποδέχθηκαν αυτό και ξαναπήγανε οι Αθηναίοι στην Πυθία και τότε έδωσε το χρησμό για τα ξύλινα τείχη που τον μετέφρασε σωστά ο Θεμιστοκλής. Οι υπόλοιποι λέγανε τα ξύλινα τείχη, ξέρετε είναι αυτά τα τείχη με τα αγκάθια που βάλανε γύρω από την Ακρόπολη τότε που βάζανε, αλλά τελικά δεν ήταν αυτό. Ο Θεμιστοκλής κατάλαβε ότι μιλούσε για τα πλοία και μπήκανε μέσα στα πλοία και μετά έγινε αυτή η γνωστή μάχη, η ναυμαχία της Σαλαμίνας, που ο ελληνικός στόλος συνέτριψε τον περσικό και έτσι άλλαξε η ευρωπαϊκή ιστορία. Όχι η ελληνική, η ευρωπαϊκή ιστορία. Γιατί? Γιατί δεν το έβαλαν κάτω και δεν αποδέχθηκαν κιόλας το χρησμό της Πυθίας. Και αυτό σας το λέω για να μην γίνεστε παρτάκηδες. Δεν υπάρχει δικαιολογία του να είσαι παρτάκιας. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Είναι σκέτη αλητεία το να κοιτάς μόνο την πάρτη σου. Είναι σκέτη αλητεία. Και επειδή είναι πολύ εγωιστές και επειδή πολλοί εθνοσωτήρες, εφετζίδες, το παίζουνε μαγιά και κοιτάνε μόνο την παρτούλα τους και τρέχει ο κόσμος και προσκυνάει και θαυμάζει και νομίζει ότι έχει βρει τον ήρωα, ακούστε τι σας λέω με προσοχή. Την Ελλάδα μπορούμε να τη σώσουμε μόνο ενωμένη, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι οι οποίοι το παίζουν καθοδηγητές και ήρωες και εθνοσωτήρες και μαγιά ότι μόνο εγώ είμαι και κανένας άλλος. Οκ. Κρατήστε το. Μόνο όλοι μαζί ενωμένοι. Λοιπόν, δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με Δημήτρη Τραπεζικό. Ζήτω τα παράλογα από Πασχάλη Τερζή, γιατί όχι απλά είστε παράλογοι. Θεωρώ πλέον το ότι κάτι έχει μέσα το νερό. Κάτι έχει μέσα το νερό που πίνουμε. Η ψυχασθένεια πάει σύννεφο. Σπάνιο πράγμα ο λογικός στην Ελλάδα. Πιο εύκολα βρίσκεις παρανοϊκό πλέον παρά λογικό. Σενιόρα Τσιτσιολίνα, για έλα στην πίστα. Βγάλε τη ροζ γραβάτα και έλα.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέες απειλές της Τουρκίας, αυτή τη φορά για τη βάση ντρόν στη Ρόδο. Σε προκλητική ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παραβίαζε το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου. Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι αυτή η κίνηση θα επηρεάσει αρνητικά την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να τις προστατεύσει, όπως υποστηρίζει, τα δικαιώματά της σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές για την αυριανή ημέρα, καθώς για την Παρασκευή προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρόδο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορία 4 σε περιοχές 5 περιφερειών. Υψηλός κίνδυνος επίπεδου 3 για μεγάλο μέρος της επικράτειας, μεταξύ των οποίων η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μέλα της Βουλής άγεται σήμερα το σχέδιο νόμου ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, έχω να πω ότι εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα, δεν είναι όμως. Είναι η κόπη μιας ζωής και το κράτος οφείλει να τις προστατεύει, επισήμανε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μιλάτε για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Δηλαδή και εδώ θα έχουμε κατάργηση με αστερίσκους. Αυτό είναι κοροϊδία, τόνισε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ακύρωση του ποδοσφαιρικού κάμπ που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στα κατεχόμενα προχωράει η Μπαρτσελόνα. Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Κύπρο, οι Μπλαουγκράνα φαίνεται να επαναξέτασαν το θέμα και να ακύρωσαν το επίμαχο κάμπ. Η σχετική καταχώρηση αφαιρέθηκε ήδη από την επίσημη ιστοσελίδα των Ακαδημιών των Πρωταθλητών Ισπανίας. Την αποτρόπη πράξη του ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 53χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του στη Ροδόπη, λέγοντας «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου». Ο 53χρονος νοσηλεύεται φλουρούμενος στο νοσοκομείο. Συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης 42χρονη υπήκοος Τουρκίας, καταζητούμενη με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ για τα αδικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών.

0: εξαρτώθηκε σπήρα που ρίζαμε καταστήματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 3 άτομα, εξιχνιάστηκαν 16 κλοπές που έγιναν από την 1η Αυγούστου μέχρι και χθες 26 του μήνα στις περιοχές Κορδελιού, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Νεάπολης, Πεύκων και Οριοκάστρου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν στη Μακεδονία και τη Θράκη συννεφιές, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
7: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
7: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
7: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν δηλαδή? Εννοώ με την τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Αυτό πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε, ξέρω, λένε και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία, με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
10: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοκαρνανία. Ράδιο Ιωάννη 98,4 στη Χαλκιδική 98,8. Στο Ηράκλειο 95,8. Στη Ρόδο 97,8. Και πάει λέγοντας. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Χρόνια και ζαμάνια, χρόνια και ζαμάνια.
1: Ναι, μου φαίνεται σαν να είναι πέρσι.
0: Πραγματικά όμως. Εδώ τώρα κάθομαι και ψάχνω άμα είμαι απόγονος του Γιολδάση Σερέτη. Γιατί είχαμε μια τέτοια πληροφορία. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, εγώ καλά είμαι. Εσύ πώς πέρασες?
0: Φίλε μου, να σου πω την αλήθεια, είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ να πάω στη θάλασσα. Μ' αρέσει πιο πολύ το κρύο το νερό. Δηλαδή πήγα έτσι 2 μέρες στο ποτάμι.
1: Ωραίο.
0: Πάγωσα. Μ' άρεσε όμως, δηλαδή αναζωογονητικό. Και γέμισα μπαταρίες και γύρισα.
1: Ότι γέμισες μπαταρίες είναι το καλύτερο.
0: Ναι, ξεκουράστηκα.
1: Οι εποχές που έρχονται είναι δύσκολες.
0: Δύσκολες.
1: Ναι, δύσκολες. Σήμερα το θέμα μας είναι ένας τουρκοεβραίος μεγιστάνας, ο Ραχμί Κότς, ο οποίος εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Είναι, ο Κότς είναι ιδιοκτήτης του κολοσσού, του ελεγγυακού κολοσσού Κότς. Έτσι, αυτός ο Ραχμί Κότς λοιπόν εργάζεται σκληρά για τη διχοτόμηση του Αιγαίου και τον τιμήσανε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Μυτιλίνης ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης. Ο Κότς, ως το μεγάλο αφεντικό της τουρκικής εταιρείας πετρελαίου, συνδέεται με το Όρους Ρέις, όσο και με την προσπάθεια εξυνεκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου του Αιγαίου που ανήκει στην Ελλάδα. Οι εταιρείες του έχουν λάβει εκατοντάδες εκατομμύρια από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης με την υπογραφή Μητσοτάκη, την ίδια στιγμή που προμηθεύουν τον τουρκικό στρατό με σύγχρονα άρματα μάχης και όχι μόνο. Η ενέργεια λοιπόν του Περιφερειάρχη να βραβεύσει ένα Τούρκο ο οποίος θέλει τη διχοτόμηση, εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου, είναι αντεθνική. Το Κότς βρήκε. Ο Κότς είναι ο μεγαλύτερος. Έχει τεράστια επιρροή. Είναι κολλητός της οικογένειας Μητσοτάκη. Υπάρχουν φωτογραφίες με ο Κότς, η Μαρέβα και ο Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης, μαζί. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες με τους Μητσοτάκηδες. Όπως θα δεις και στη συνέχεια, ο Κότς επισκέφθηκε το Μητσοτάκη λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός. Είναι ο μεγαλύτερος βιομήχανος και έχει κάνει πολλά. Δηλαδή εργάζεται στην ενέργεια, εργάζεται στη δόμηση, εργάζεται παντού. Παντού είναι μπερμένος ο Κότς. Είναι μια ισχυρή φυσιογνωμία. Είναι και πρόεδρος της ενισχύτης Φενέρμπαξέ ποδοσφαιρικά, αλλά έχει μπει και μέσα στα ελληνικά πράγματα και ο στόχος του είναι η Κρήτη. Θέλει να κάνει την Κρήτη κέντρο ενεργειακό και να την πάρει η Τουρκία και εργάζεται πολύ πυκνά γι' αυτό. Έτσι, ο Κότς λοιπόν εμείς τον βραβεύσαμε και ο κύριος Κώστας Μουτζούρης που είναι περιφερειάρχης του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο ο κύριος Μουτζούρης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και τίμησε τον Ραχμί Κότς που εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Είναι 94 χρονών, είναι 94 χρονών τώρα ο Κότς. Αλλά δεν έπαψε ποτέ να έχει βλέψεις στο μισό Αιγαίο και ειδικά στην Κρήτη που θέλει να την κάνει ενεργειακό κόμβο. Και όπως στίγουν τα πράγματα, η Κρήτη πρέπει να γίνει, θα γίνει ενεργειακός κόμβος, γιατί εκεί θα αποθηκεύεται η ενέργεια που θα παράγουν πολλές πηγές. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ο Κότς έχει στενές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη, έχει διορίσει επίτιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κότς που είναι ιδιωτικό, τον Αλέξη Τσίπρα. Και έχει και στενές σχέσεις και με τον Τσίπρα. Έτσι λοιπόν μπορεί και ελέγχει ίσως την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πριν από 2 χρόνια νομίζω, το 2024, διορίστηκε επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κότς. Και τώρα ρωτάμε, πώς ένας πολιτικός αρχηγός που εκπροσωπεί τα εθνικά συμφέροντα είναι καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο ενός τύπου που θέλει τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Περίεργο. Και έχει λοιπόν, ο κύριος Κότς έχει στενές σχέσεις με τη Μαρέβα Μητσοτάκη, τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αλέξη Τσίπρα. Ακούγομαι?
0: Βέβαια.
1: Πρόσεξε. Να δούμε τι είναι ο Κότς. Τσίπρας Μητσοτάκης Κότς, τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου, η ΤΡΑΟ. Το ελληνικό δημόσιο έχει χρηματοδοτήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης τον Κότς με 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τσίπρας έγινε διδάκτορα στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο Κότς, βραχίωνα των συμφερόντων του Κότς. Ο Κότς έχει το 51% της κρατικής τουρκικής εταιρείας πετρελαίου, στην οποία νίκουν τα γεωτρύπανα που αμφισβητούν τα κυριολεκτικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Έχει μακροχρόνια οικογενειακή γνωριμία με τον Μητσοτάκη, τον οποίο επισκέφθηκε στο γραφείο του στη Βουλή το 2018, λίγο πριν ο Μητσοτάκης αναλάβει πρωθυπουργός. Το 2018 συζητήθηκε η πρόθεση του Κότς να επενδύσει στην Ελλάδα μέσω της εταιρείας Κότς Holdings. Μέσω αυτής αγόρασε μία τουριστική εταιρεία, η οποία με τη σειρά της αγόρασε την Avis, εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και leasing. Τα μισά αυτοκίνητα του Ελληνικού Κοινοβουλίου ανήκουν στην Avis, δηλαδή στον Κότς. Αυτά τα αυτοκίνητα που παίρνουνε. Το 2022 δώσαμε στην εταιρεία Κότς 200 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα. Πρόσεξε τώρα, το θέμα των επενδύσεων των ξένων, αυτές μοιράζονται σε πολλές βάσεις. Και, όταν έρχεται ένας επενδυτής να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα, εμείς τον χρηματοδοτούμε, έχει γίνει και στο παρελθόν αυτόν, για να μην βάλει ούτε ένα ευρώ από την τσέπη. Το 2022 λοιπόν η εταιρεία του Κότς πήρε 200 εκατομμύρια από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης. Πιθανόν στο μέλλον Τσίπρας Μητσοτάκης να υπογράψουν τις πρέσπες του Αιγαίου, γιατί αυτό έχει σαν στόχο ο Κότς. Έχει γίνει μια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία εναντίον της Τουρκίας και την καταψήφισε ο Τσίπρας, το ΚΚΚ και ο Βαρουφάκης. Δηλαδή πήγανε εναντίον των ελληνικών συμφερόντων. Αυτά τα τρία κόμματα μπορούν να είναι και στο τουρκικό κοινοβούλιο και όχι στο ελληνικό. Ολοκληρώνοντας το πρώτο σημαντικό ιστορικό, να σας υπενθυμίσω, απευθύνω μια έκκληση στους κριτικούς να μην παραδοθείτε στον τουρκοεβραίο Κότς. Η Κρήτη μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο, ενώ η ευνή διαείσοδος του τουρκικού ομίλου Κότς στα έργα αποθήκευσης ενέργειας προκαλεί ανησυχίες για ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας. Η Κρήτη μετατρέπεται σε στρατηγικό κόβο. Έτσι. Η Κρήτη δεν είναι μια απλή περιφερειακή μονάδα του ελληνικού δικτύου. Το νησί εξελίσσεται ραγδαία σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο, ικανό να μεταφέρει και να αποθηκεύει και να διοχετεύει ρεύμα σε τρεις υπήρους. Στην Ασία, στην Ευρώπη και στην Αφρική. Η εγκατάσταση των τεχνολογικών υποδομών υπερυψηλής τάσης έχει μετατρέψει το νησί σε σημείο κλειδί του ευρωπαϊκού ενεργειακού χάρτη. Ενώ η επικείμενη έναρξη του διασυνδετηρίου καλωδίου προς Κύπρος και Ισραήλ αναμένεται να του δώσει βαρύτητα πρωτοφανή για την ελληνική περιφέρεια. Το ενδιαφέρον ωστόσο δεν είναι μόνο τεχνικό-οικονομικό, είναι γεωπολιτικό και καθαρά εθνικό. Η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει επιταχυνθεί. Τα φωτοβολταϊκά και τα αεολικά πάρκα ήδη στην Κρήτη ξεπερνούν τα 2 γιγκαβάτ με προγραμματισμένη ισχύ πολύ παραπάνω. Οι διακοπές παραγωγής, οι αρνητικές τιμές στην αγορά και η πίεση στο δίκτυο αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα χρειάζεται επιγόντως σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες μεγάλης διάρκειας, πλήρως αυτόνομους, συμβατούς με τις νέες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και η Κρήτη είναι ο κόμβος στον οποίο θα γίνει η αποθήκευση της ενέργειας. Ο ξαφνικός παίκτης λοιπόν ο Κότς, μέσα σε λίγες εβδομάδες, χωρίς καμιά δημοσιότητα, ο τουρκικός βιομηχανικός κολοσσός Κότς Holding απέκτησε σημαντικά ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία στην Κρήτη, με εξαγορές εταιριών που κατήχαν άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Όμιλος πέρασε σιωπηλά σε πλεονεκτική θέση εν ώψη των επομένων προκηρύξεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι προετοιμάζεται για αιτήσεις συνολικής ισχύος άνω των 160 ΜΒ και χωρητικότητος 700 μεγαβατόρων, ποσοστό που αντιστοιχεί στη διαθέσιμη ενεργειακή χωρητικότητα όλης της Κρήτης. Αν αγκριθεί αυτό το πακέτο, ο Κότς θα αποκτήσει τον έλεγχο, την αποθήκευση και ροή της ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού, που συνδέεται απευθείας με την υπηρετική Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιερουσαλήμ. Ο Κότς είναι τουρκοεβραίος και εργάζεται για τα συμφέροντα του Ισραήλ, όπως και πολλοί πολιτικοί στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον ενός τουρκικού ομίλου για υποδομές σε ελληνικό έδαφος δεν είναι κάτι νέο, όμως η συγκυρία το κάνει πολύ επικίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την απεξάρτηση από ενεργειακούς κινδύνους και εξωτερικές επιρροές. Η Κρήτη με τη σύνδεση στα ρέγγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εμπλοκή εταιριών όπως η Nexans έχει αποκτήσει μια πολύ σημαντική γεωστρατηγική σημασία. Είναι η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενέργεια. Η πιθανότητα να ελέγχονταν κρίσιμες υποδομές αποθήκευσης από εταιρεία που συνδέεται με την τουρκική βιομηχανία θέτει εύλογα ερωτήματα ασφάλειας. Ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα της λειτουργίας? Ποιος θα ρυθμίζει τη ροή της ενέργειας? Ποιος μπορεί, αν χρειαστεί, να επιβραδύνει ή να επιταχύνει το σύστημα? Οι απαντήσεις δεν είναι πολιτικές, δεν είναι τεχνικές, είναι πολιτικές. Η Κρήτη είναι ένας κόμβος και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα περνάει ένα τεστ αξιοπιστίας. Η Κρήτη, χωρίς να το επιδιώξει, έγινε ο καθρέφτης της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Από το αν θα διασφαλίσει την κυριαρχία υποδομών, θα κριθεί κατά πόσον η Ελλάδα είναι αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος της Ευρώπης. Δηλαδή η Ευρώπη θέλει την Κρήτη ενεργειακό αποθηκευτικό χώρο ενέργειας. Ο έλεγχος της αποθήκευσης είναι η νέα ισχύς και εκεί παίζεται το επόμενο μεγάλο παιχνίδι εξάρτησης. Η εμπλοκή του κοτς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς ως επενδυτική ευκαιρία. Είναι μια σαφής πρόκληση κυριαρχίας μέσα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον που ήδη ανησυχεί για την τουρκική διείσδυση σε κρίσιμες υποδομές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Η Αθήνα καλείται να αποφασίσει αν θα διατηρήσει τον έλεγχο των ενεργειακών νεύρων ή συνδέσεων ή θα τους παραχωρήσει σε ξένους παίκτες σε μια κρίση που θα μπορούσαν να κατεβάσουν οι ξένοι παίκτες τον ενεργειακό διακόπτη για την Ελλάδα και να μην έχει καθόλου ενέργεια. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης έχει στενές σχέσεις με τον ΚΟΣ, το ίδιο και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου ΚΟΣ. Το 24 ο ΚΟΣ τον ανακήρυξε επίτιμο καθηγητή. Πώς είναι δυνατόν, Γρηγόρη, ένας πολιτικός αρχηγός να συνεργάζεται στενά ή μάλλον να χειραγωγείται από ένα επιχειρηματία που θέλει τη διχοτόμηση του Αιγαίου? Καταλαβαίνεις τι παιχνίδι παίζεται?
0: Τεράστιο παιχνίδι, πολλά εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι, αλλά παίζεται και το παιχνίδι της ανεξαρτησίας της Ελλάδας.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Εκτός όμως από τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, η αγωνία του ελληνικού ΥΠΕΞ, του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι πώς θα έρθουμε κοντά με την Τουρκία. Την ώρα που ο Ερντογάν θέτει θέμα μέχρι και για τη Θεσσαλονίκη. Οι εφημερίδες αποκαλύπτουν τα κρυφά δώρα στον Ερντογάν. Η λάθρα επίσκεψη της Υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου στο Στρασβούργο και οι άγνωστες πολιτικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτή η ιστορία έχει θαυτεί. Η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου είναι Υφυπουργός Εξωτερικών και έχει κάνει μυστικές συμφωνίες στο Στρασβούργο που τις αγνοεί ο ελληνικός λαός. Ούτε οι εφημερίδες έχουν γράψει τίποτα. Ο λόγος που αφαιρέθηκε πραξικοπομματικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ο φάκελος των αυτοαποκαλούμενων τουρκικών σωματείων είναι γιατί η κυρία Παπαδοπούλου συζήτησε αυτό το θέμα με το Στρασβούργο. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αφαιρεθεί ο φάκελος των τουρκικών σωματείων στη Στράκη. Στο τραπέζι είναι μια πρόταση να αναγνωρίζουν τα σωματεία μόνο τον εαυτό τους ως τουρκικά για να παρακαμφθεί ο Άριος Πάγος. Κοίτα τι κάνουνε, τι παιχνίδια παίζουνε. Και επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, αυτό συζήτησε η κυρία Παπαδοπούλου, μόνο στο Θερμαϊκό, τη Σκύρο και τη Θάσο. Σε κανένα άλλο νησί συζήτησε να μην μπορούμε να επεκτείνουμε την κυριαρχία μας στα 12 μίλια. Το ΥΠΕΞ υποχώρησε και για τους Τούρκους μετακλητούς δασκάλους. Δέχτηκε τη λίστα της Άγκυρας για τους μετακλητούς δασκάλους στη Θράκη. Το δικαστικό Μέγαρο Κομωτινής θα γίνουν τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Ντεκτάς της Θράκης» που είναι ο Αχμέτ Σαδίκ, ο Τούρκος εκεί που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Τουρκίας στη Θράκη. Την ίδια ώρα όμως, δυο προεδρικές αποφάσεις που φέρνουν την υπογραφή του Ρετζέπ Τακίπ Ερντογάν, η Τουρκία, που γίνονται όλα αυτά, η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Αθήνας. Το ελληνικό ΕΠΕΞ ξεκαθαρίζει ότι οι τουρκικές αποφάσεις είναι παράνομες στο βαθμό που επεκτείνονται πέραν των τουρκικών υδάτων και δεν μπορούν να δημιουργήσουν τελεσμένα. Σε μια κίνηση που προκαλεί νέα ένταση στις ελληνικές σχέσεις και ταυτόχρονα ευνηδίασε την Ελλάδα, η Τουρκία προχώρησε σε επίσημη ανακήρυξη δύο εθνικών θαλασσίων πάρκων σε περιοχές του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου σε εκτάσεις πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Δηλαδή οι Τουρκοί κάνανε, έχουν κυκλώσει τον Ποδοκαστελόριζο με αυτή την κίνηση. Αυτές οι σχετικές αποφάσεις που βγήκανε με ημερομηνία 15 Αυγούστου του 2026 και την επιγραφή του Τούρκου Προείδρου Ερντογάν δημοσιεύτηκαν στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως, επισημοποιώντας ένα σχέδιο που είχε παρουσιαστεί το προηγούμενο διάστημα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Θαλασσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Η ελληνική πλευρά αντέδρασε με το Υπουργείο Εξωτερικών να στέλνει σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η μονομερής ανακήρυξη εθνικών θαλασσίων πάρκων σε περιοχές εκτός της τουρκικής δικαιοδοσίας δεν παράγει κανένα ένομο συμφέρον και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Πρόσεξε τώρα. Ο Κότς και αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα συνδέονται στενά. Οι δύο περιοχές που επέλεξε η Άγκυρα, θα δούμε τώρα ότι το πρώτο τουρκικό θαλάσσιο πάρκο εκτείνεται στην περιοχή της επαρχίας Ατάλιας. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση αφορά μια ιδιαίτερα ευαίσθητη θαλάσσια ζώνη στην Ανατολική Μεσόγειο και περιβάλλει ουσιαστικά τη θαλασσία περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Δηλαδή, με αυτή τη θαλάσσια ζώνη μας αποκόπτει από το Καστελόριζο, επαναφέροντας το προσκήνιο τις πάγιες τουρκικές διεκδικήσεις στην περιοχή που έχει Άγκυρα διαχρονικά. Το δεύτερο πάρκο χωροθετείται στις τουρκικές ακτές της Ρεβεστού και του Κανάκ Τσαλέ, σε μια θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται γεωγραφικά μεταξύ της Αμοθράκης και της Λίμνης στο Αιγαίο. Η επιλογή των δύο περιοχών θεωρείται από την ελληνική πλευρά ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η αφορά σημεία στα οποία η Τουρκία έχει κατά καιρούς προβάλει μονομερείς θέσεις σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Η Τουρκία δεν δέχεται τις θαλάσσιες ζώνες και δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για τις θαλάσσιες ζώνες. Εμείς τις έχουμε υπογράψει. Έτσι. Η Αθήνα υπογραμμίζει επίσης ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα στο βαθμό που επεκτείνονται σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Κατά συνέπεια, όπως τονίζει το ΙΠΕΚ, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τα διεθνή ύδατα ως προς τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην επισήμανση ότι η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία εθνικών θαλασσίων πάρκων σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας του δεν μπορεί να μεταβάλει το νομικό καθεστώς των συγκεκριμένων θαλασσίων ζωνών ούτε να επηρεάσει τα δικαιώματα που απαραίουν από το διεθνές δίκαιο. Η τουρκική κίνηση ερμηνεύεται ως απάντηση στην ελληνική πρωτοβουλία τη δημιουργία εθνικών θαλασσίων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο και στο Ιόνιο, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 21 Ιουλίου του 2025, πέρσι. Το ελληνικό ΙΠΕΚ επισημαίνει τη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων, υπογραμμίζοντας ότι τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα δεσπίστηκαν σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της θάλασσας, αποκλειστικά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Αντίθετα, σύμφωνα με την Αθήνα, η Άγκυρα επιχειρεί να χρησιμοποιήσει το περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα των θαλάσσιων πάρκων για να επεκτείνει μόνο μερός την παρουσία της και τις αξιώσεις της σε θαλάσσιες περιοχές δεν βρίσκονται υπό την κυριαρχία της. Οι Τούρκοι δεν έχουν, όπως και οι Αμερικάνοι, δεν έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Έτσι δεν αναγνωρίζουν δηλαδή τα 6 μίλια, τα 12, την υφαλοκρηπίδα. Δεν τα αναγνωρίζουν αυτά γιατί δεν έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Εμείς όμως το έχουμε υπογράψει. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς συζητάνε δύο χώρες που η μία έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας και η άλλη το έχει απορρίψει. Πώς συζητάνε, δηλαδή τι κοινό σημείο μπορούν να βρουν η Ελλάδα και η Τουρκία. Εμείς έχουμε υπογράψει τις διεθνείς συνθήκες για το δίκαιο της θάλασσας. Οι Τούρκοι δεν το αποδέχονται. Τι ακριβώς συζητάμε δηλαδή τώρα. Πού θα βρούμε κοινή γραμμή. Αφού οι Τούρκοι δεν αποδέχονται το δίκαιο της θάλασσας. Η κίνηση της Τουρκίας έρχεται μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία στον τουρκικό τύπο πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για την ελληνική στρατιωτική δραστηριότητα στο Αιγαίο με ιδιαίτερες αναφορές ακόμη και στο νησί της Ρο. Το γεγονός αυτό ενισχύει στην Αθήνα την εκτίμηση ότι η ανακήρυξη των πάρκων δεν αποτελεί μια απλή περιβαλλοντική πρωτοβουλία αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα τουρκικών απαιτήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν δημιουργούνται τελεσμένα, λέμε εμείς, και η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα όπως δημιούργησε στα Ήμια. Έτσι, τώρα οι τουρκικές στράτες ψαρεύουν στο Αιγαίο και κανείς δεν τις ενοχλεί. Κανείς δεν τις ενοχλεί. Τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Ο Κότς εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου και είναι κολλητός της οικογένειας του Μητσοτάκη και έχει ανακηρύξει και τον Τσίπρα επίτιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο που είναι ιδιωτικό. Το Πανεπιστήμιο Κότς στην Τουρκία είναι ιδιωτικό. Και έχουν ανακηρύξει επίτιμο καθηγητή τον Τσίπρα. Άμα δεις τις φωτογραφίες, τα βραβεία που του δώσανε και το πτυχίο που του δώσανε, θα πάθεις πλάκα. Και ο Τσίπρας φωνάζει τις συγκεντρώσεις για τα εθνικά δίκαια. Ποια εθνικά δίκαια, αφού είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κότς. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και ταυτόχρονα, τι ρόλο παίζει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην όλη ιστορία. Γιατί ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ποζάρει συνεχώς δίπλα στον Κότς. Έτσι. Γιατί εμείς, πρόσεξε τώρα, η Κρήτη, η Μητροπόλη της Κρήτης δεν υπακούν στην ελληνική εκκλησία, υπακούν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Οι τέσσερις Μητροπόλεις της Κρήτης υπακούν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, δεν υπακούν στο Πατριαρχείο της Ελλάδας. Όπως υπακούν είναι όλες οι άλλες εκκλησίες. Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα που πρέπει η Εκκλησία της Ελλάδας να πάρει θέση, αλλά δεν παίρνει, γιατί ο Ιερώνυμος είναι και τέκτονας. Θα σου πω μια ιστορία. Πέρσι το Δεκέμβρη η Αθηναϊκή Λέσχη, που είναι εδώ στην Πανεπιστημίου, έκανε μια εκδήλωση για τα 150 χρόνια της ίδρυσής της. Η Αθηναϊκή Λέσχη έχει μόνο 1000 μέλη και αυτά είναι όλοι τέκτονες. Στην πρώτη σειρά των εκδηλώσεων ήταν ο Ιερώνυμος. Και ποιοι άλλοι, ο Καραμαλής, ο Βορύδης, ο Αυγενάκης, μπορώ να σου λέω ονόματα.
0: Όλοι μαζί με τον Τζέρι, έτσι.
1: Ναι, με τον ναι. Και παίρνανε μέρος στη γιορτή που έγινε για τα 150 χρόνια το Δεκέμβρη, πέρσι, στις αρχές του Δεκέμβρη, του 25. και παίρνανε μέρος γιορτάσανε τα 150 χρόνια της Αθηναϊκής Λέσχης. Ο Σαμαράς ήταν μέσα, όλοι ήταν μέσα. Και πρέπει να ξέρεις ότι εφόσον η κεφαλή της Εκκλησίας είναι τεκτονική, θα υπακούει ο Ιερώνυμος στους τέκτονες. Εγώ τον έχω σε φωτογραφίες που συμμετέχει στη μασονική αλυσίδα με πολλούς υπουργούς και πολλούς άλλους επίσημους. Φωτογραφίες. Αυτό ο Ιερώνυμος δεν το έχει αρνηθεί αυτό. Δεν το έχει αρνηθεί. Υπάρχουν οι φωτογραφίες του. Στην τελετή που έγινε πέρσι για τα 150 χρόνια της Αθηναϊκής Λέσχης, δεν μπορείς να φανταστείς πόσος τεκτονικός κόσμος ήτανε. Πόσος τεκτονικός. Όλοι αυτοί είναι ψηφισμένοι από τον ελληνικό λαό.
0: Μασόνια.
1: Ναι. Κυβερνάνε. Είναι, κοίτα.
0: Μασόνια.
1: Η μασονία είναι σύστημα εξουσίας. Είναι ένα σύστημα εξουσίας που έχει επιβληθεί σε όλο τον πλανήτη. Και είναι πανίσχυρη. Έτσι, κανείς δεν τους κουνάει. Και να πω και μια πικρή αλήθεια, όλες οι επαναστάσεις ήταν μασονικές. Ο Ξάνθος, τα απομνημονεύματά του στον πρώτο τόμο γράφει, πρέπει να ιδρύσουμε μια εταιρεία κατά τα πρότυπα των ελευθεροτεκτόνων. Το λέει ο Ξάνθος, που ίδρυσε την Φιλική Εταιρεία. Η Γαλλική Επανάσταση έγινε γιατί όλοι ήταν μέλη της ΟΑΣ των Ιακωβίνων. Της ΟΑΣ που ήταν στο δρόμο του Αγίου Ιακώβου. Πρόσεχε τώρα, η Αμερικάνικη Επανάσταση ξεκίνησαν τέκτονες. Το άγαλμα της ελευθερίας, πρόσεχε μια λεπτομέρεια, κρατάει στο χέρι του ένα πισό. Το πισό που ο μασονισμός θα δώσει το φως σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, ποιο ελληνικό κόμμα είχε σύμβολο τον πισό? Η Νέα Δημοκρατία. Όλα κολλάνε. Και η Ρωσική Επανάσταση φυσικά, ο Λένιν ήταν μασόνος και ο Τρότσκι επίσης. Έτσι. Και τι να κάνουμε, παιδιά? Γιατί οι μασόνοι έχουν τα κεφάλαια, έχουν την οργάνωση, έχουν τους ανθρώπους και έχουν τις δομές να κάνουν μια επανάσταση. Οι επαναστάσεις θέλουν πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά. Θέλουν δουλειά χρόνων, έτσι, για να αλλάξει ένα καθεστώς. Τώρα αυτό το καθεστώς που έχουμε, δηλαδή η αστική δημοκρατία, έχει επιβληθεί από τότε που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση σε όλο τον πλανήτη. Όλοι έχουν αστική δημοκρατία. Μέχρι και οι Κινέζοι που λένε ότι είναι κομμουνιστές έχουν ελεύθερη αγορά. Ελεύθερη αγορά. Και έχουν και επιχειρηματίες και βιομήχανους και. Βιομήχανους κομμουνιστές φυσικά, έτσι. Γιατί για να γελάσουμε το λέω. Έχει απλωθεί η αστική δημοκρατία. Γιατί η αστική δημοκρατία? Γιατί με τα κόμματα μπορούν και πέσουν και διαιρούν τον κόσμο και η τραμπάλα μπορούν να την παίξουν μια να κυβερνήσει το ένα κόμμα το αστικό και μια το άλλο. Όπως είναι στην Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι σοσιαλιστικό. Αστικό κόμμα είναι. Έτσι. Και έχω ένα βιβλίο της Χριστίνας Ραδίπου. Ήταν η σύζυγος του Παπανδρέου, του Ανδρέα, και έχει γράψει ένα βιβλίο. Αυτή ήταν και γιατρός στην ομάδα που δημιούργησε το τεστ ΠΑΠ του Παπανικολάου. Έτσι, γράφει λοιπόν σε κάποιο σημείο, ο Ανδρέας μου έστελνε γράμματα και υπέγραφε με ένα αρκουδάκι. Ήταν ο Άντιο Πάντα, ήταν το καρτούν εκείνης της εποχής. το οποίο ζωγράφησε ο Ανδρέας Παπανδρέου τώρα, ένα αρκουδάκι τον Άντι τον Πάντα, που κράταγε το μόριό του στο χέρι και χαιρετούσε θριαμβευτικά. Αυτά τα λέει η Χριστίνα Ρασιά, η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο 10 χρόνια, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Άντι ο Πάντα λοιπόν πόσα χρόνια κυβέρνησε την Ελλάδα. Πόσα χρόνια, πες μου, πόσα χρόνια κυβέρνησε την Ελλάδα. Όλα αυτά είναι γραμμένα σε βιβλία που λέμε τώρα. Και γι' αυτό τα λέμε ελεύθερα και μπορούμε να προσκομίσουμε όποια απόδειξη θέλεις. Δεν κάνουμε εμείς τσομπολιό, αλλά είναι ντοκουμέντα. Και τι να πω τώρα. Αυτή είναι η Έλληνες πολιτική. Αυτή είναι η Έλληνες πολιτική. Τώρα το Αιγαίο κινδυνεύει αν επεκταθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κινδυνεύουμε να χάσουμε ένα κομμάτι του Αιγαίου. Η Κρήτη έχει μπει στο μάτι πολλών, γιατί είναι κομμάτι. Όταν ο Ιωσήφ Ναζί σχεδίασε το Μεγάλο Ισραήλ, είναι το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Συρία, η Κύπρος και η Κρήτη. Ζήτησε τότε από τον Σουλτάνο Σελίμ την Κύπρο για να την κάνει πρωτεύουσα του Μεγάλου Ισραήλ. Όμως ο Σελίμ δεν του έδωσε την Κρήτη, την Κύπρο, του έδωσε την Άξο, και γι' αυτό ο Ιωσήφ Ναζί ονομάζεται ο Δούκας της Άξου. Αυτό σχεδίασε το Μεγάλο Ισραήλ, το οποίο υιοθέτησε το πρώτο Σιωνιστικό Συμβούλιο στα τέλη του 18ου αιώνα, στη Βασιλεία της Ελβετίας. Την υιοθέτησε το Μεγάλο Ισραήλ, το οποίο προσπαθούν να το φτιάξουν τώρα. Τώρα. Βλέπεις ότι έχουν μπει στο Λίβανο οι Ισραηλινοί, έχουν μπει στην Παλαιστίνη, έχουν κάνει συμφωνία με την Κύπρο εκμετάλλευσης των οικοπαίδων πετρελαίου της Κύπρου, αγοράζουν γη στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη, και ο Κότς που είναι και αυτός τουρκοεβραίος έχει στοχοποιήσει την Κρήτη. Αλλά καμία εφημερίδα, κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν έχει μιλήσει για τον Κότς. Είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη και ισχυρή προσωπικότητα, μπορεί να είναι και πίσω από τον Ερντογάν. Γιατί ο Ερντογάν πριν γίνει πρόεδρος της Τουρκίας πήγε 15 μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες για να πάρει το χρήσμα. Όπως έκανε όταν ήρθαν το 1974 η δική μας ο Καραμαλής, που τον χρηματοδότησε η Αράμκο για να δημιουργήσει τη Νέα Δημοκρατία, και τον Ανδρέα Παπανδρέου τον χρηματοδότησε πάλι η Αράμκο για να δημιουργήσει το Πασό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται, Γρηγόρη μου. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
0: Ναι, και πρέπει να πούμε. Ναι, το ακούω. Και πρέπει να πούμε κιόλας ότι μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις αρκετός κόσμος συνειδητοποιεί το πώς ακριβώς λειτουργούν όλοι αυτοί. Συνειδητοποιεί ποια είναι τα κόλπα της μασονίας, τι ακριβώς είναι ο όμιλος Κότς που δεν γνωρίζουν. Και πρέπει να σου πω, μιας και ξεκινάμε την καινούργια σεζόν, Δημήτρη, ότι τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Όλοι λένε καλώς ήρθες. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Άλλοι με σταματάνε και στον δρόμο, ξέρεις, πολλές φορές και μιλάμε και μου λένε: Γρηγόρη, πού τις βρίσκει όλες αυτές τις πηγές ο Δημήτρης? Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τι να απαντήσω. Θες να βοηθήσεις λίγο?
1: Να απαντήσεις με έρευνα. Εγώ, Γρηγόρη, κάθε Κυριακή...
0: Με έρευνα τότε. Με έρευνα. Τα ακούτε με έρευνα. Μην με ξαναρωτήσετε που τα βρίσκει. Το λέει ο άνδρος. Με έρευνα. Πες μου.
1: Εγώ για να βρω ένα βιβλίο εδώ στην Αθήνα έχει παζάρια. Μπορεί να ψάχνω σε ένα παζάρι 3 χρόνια για να βρω ένα βιβλίο. 3 χρόνια. Που με έχει οδηγήσει ένα άλλο βιβλίο, το πρώτο αυτό, και τα βιβλία έχουν βιβλιογραφίες. Και ψάχνοντας τις βιβλιογραφίες, τεκμεριώνεις καλύτερα όλα αυτά που λέμε σε αυτή την εκπομπή.
0: Σωστό.
1: Αυτή η εκπομπή είναι εναλλακτική. Πουθενά δεν ακούγονται αυτά. Για τον Όμιλο Κότς έχει ακουστεί τίποτα? Τίποτα.
0: Σπάνια, μόνο ότι αγοράζει, ότι θέλει να κάνει πάρκα και τέτοια. Όχι ποιος πραγματικά είναι ο coach και τι ακριβώς εκπροσωπεί. Σίγουρα, από όσο θυμάμαι, έχει περίπου το 8 με 9% του ΑΕΠ της Τουρκίας. Το θυμάμαι αυτό γιατί μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Αυτός ο επενδυτικός όμιλος coach έχει το 8 με 9% αδερφέ Δημήτρη, του ΑΕΠ της Τουρκίας, δεν είναι φοβερό?
1: Έχει παρουσία σε 30 χώρες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Έχει παρουσία σε 30 χώρες. Είναι μια πολύ μεγάλη πολυεθνική. Ο coach είναι τώρα 94 χρονών. Δεν ξέρουμε τη διάδοχη κατάσταση. Αλλά ακόμη έχει το μυαλό του. Εγώ τον έχω φωτογραφεί σε φωτογραφίες με τον Βαρτολομαίο, με τη Μαρέβα, με τον Τσίπρα, που του δίνει το πτυχίο του καθηγητή.
0: Ναι, τι ζούμε ρε Παναγία μου. Τι αμαρτίες έχουμε κάνει ρε Δημήτρη για τα τραβάμε όλα αυτά?
1: Δεν έχουμε κάνει αμαρτίες.
0: Και με το Μητσοτάκη έχει φωτογραφία.
1: Ναι, ναι, αφού πήγε και τον είδε.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγες μέρες πριν γίνει πρωθυπουργός. Ήρθε εδώ στην Ελλάδα, στη Βουλή.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μη χάσει, μη χάσει. Λείπει η Μαριό από το γάμο, με τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα. Αλλά όλες αυτές οι πληροφορίες που δίνουμε από αυτή την εκπομπή είναι για να ανοίξει το μυαλό των αναγνωστών και να καταλάβουν πώς λειτουργούν τα παιχνίδια που κάνουν πίσω από τις πλάτες μας. Έτσι, γιατί πάντοτε υπάρχει ένα γιατί. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Και για να το βρεις αυτό το γιατί, εγώ διαβάζω 3 μέρες για να βγάλω μια εκπομπή.
0: Ναι.
1: Έχω 3 βιβλιοθήκες τεράστιες, μια αποθήκη γεμάτη βιβλία και ψάχνω να βρω τα βιβλία, παλιά βιβλία που δεν έκανανε μια έκδοση και μετά εξαφανιστήκανε. Έρευνα, έρευνα, έρευνα.
0: Και γι' αυτό έχει φτάσει και εδώ που έχει φτάσει, Δημήτρη. Θέλω να σχολιάσουμε για κάτι τελευταίο, γιατί τώρα ήρθε στην επιφάνεια αυτή η είδηση. Για άλλη μια φορά δεν υπάρχουν τα ανάλογα μέσα για να καταπολεμήσουν μια φωτιά και οι εθελοντές τρέχουν και δεν φτάνουν. Και επειδή είχαμε και μια συζήτηση χθες με τον κύριο Ανδριανό και επειδή κάθε χρόνο το συζητάμε, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, ανέφερα το ότι έβγαλε μια ανακοίνωση η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και λέει ότι το 78% των πυρκαγιών που έχουν δημιουργήσει τόσο μεγάλες καταστροφές προέρχεται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Και αναρωτιόμουν άμα πρέπει αυτές οι εταιρείες και οι υπηρεσίες να αποζημιώσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τις περιουσίες τους. Πώς το ακούς?
1: Κοίτα, έχεις δίκιο. Όποιος είναι το αίτιο μιας πυρκαγιάς πρέπει να αποζημιώσει τους καμένους. Ξέρεις με τι σύνθημα θα βγει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές?
0: Ποιο?
1: Ψηφίστε μας για να κάψουμε όσους γλίτωσαν.
0: Α, αυτό είναι. Αυτό μας έλειπε. Τώρα έχει έρθει εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρει πώς να περάσει την είσοδο του μετρό που κάνανε εγγένεια ο Μητσοτάκης. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Τελικά άνοιξαν αυτόματα τα τζάμια. Έχουμε μπλέξει, παιδιά. Έχουμε μπλέξει κάποιος που τον πάρει από το χέρι να τον κάνει ξενάγηση γιατί μόνος του δεν μπορεί.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ, Μητσάρα. Υγεία.
1: Να βάλει κάποιος μέσα.
0: Μέσα, υγεία, υγεία να έχουμε, Μίτσο. Καλές εκπομπές.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
0: Καλό μεσημέρι, αδερφέ μου. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ο Δημήτρης ο τραπεζικός, εξαιρετικός για άλλη μια φορά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας πυλώνας αυτής της εκπομπής κόντρα στο σύστημα. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 όπως καθημερινά. Στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδικής στους 98 και 8, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, στην Κρήτη στο Ηράκλειο στους 95 και 8, στη Ρόδο στους 97 και 8. Καθημερινά μία με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερετής. Εντάξει, μία με 4. Τα λέμε αύριο. Τι αμαρτίες έχω κάνει, δεν αντέχω άλλο, φτάνει. Με αυτό το τραγούδι λέω να κλείσω. Με αυτό το τραγούδι. Γιατί με ενημερώνει τώρα η γραμματεία, πριν λίγο με ενημέρωσε, το ότι παίρνει η κυρία Ιρό στη γραμματεία. Θέλει η κυρία Ιρό να συνεχίσουμε να μαλώνουμε εκτός αέρα. Θέλει να συνεχιστεί εκτός αέρα τον Ταβαντούρη. Δεν πήρε τη δόση. Θέλει κι άλλο. Οπότε κλείνω τώρα εδώ πέρα τα live, τα μικρόφωνα, βάζω τραγουδάκι τι αμαρτίες έχω κάνει και πάω έξω στη γραμματεία να μαλώσω, να συνεχίσω να μαλώνω ή να διαφωνώ με την κυρία Άιρο. Εντάξει. Και εσείς απολαύστε το απογευματάκι σας. Άνετοι και ωραίοι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νέες απειλές της Τουρκίας, αυτή τη φορά για τη βάση drone στη Ρόδο. Σε προκλητική ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παραβίαζε το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου. Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι αυτή η κίνηση θα επηρεάσει αρνητικά την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ότι θα λάβει τα απαραίτητα, όπως λέει, μέτρα για να προστατεύσει τα δικαιώματά της σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Συναγερμό σήμανε στις αρμόδιες αρχές για την αυριανή μέρα, καθώς για την Παρασκευή προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρόδο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε περιοχές 5 περιφερειών της χώρας. Υψηλός κίνδυνος επίπεδου 3 για πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα το σχέδιο νόμου ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιδοτικής αποταμίευσης. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, έχω να σας πω ότι εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα. Δεν είναι όμως, είναι η κόπη μιας ζωής και το κράτος οφείλει να τις προστατεύει, επισήμανε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μιλάτε για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης σε επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Δηλαδή και εδώ θα έχουμε κατάργηση με αστερίσκους. Αυτό είναι κοροϊδία, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Την αποτρόπαιη πράξη του ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 53χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του στη Ροδόπη λέγοντας «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, θόλωσα». Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε σπήρα που ρήμαζε καταστήματα στην Δυτική Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν 3 άτομα, εξιχνιάστηκαν 16 κλοπές που έγιναν από 1η Αυγούστου μέχρι και χθες 26 του μήνα στις περιοχές Κορδελιού, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Νεάπολης, Πεύκων και Ωραιοκάστρου. Συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης 42χρονη υπήκοος Τουρκίας, καταζητούμενη με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ για τα αδικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών ουσιών. Στην ακύρωση του ποδοσφαιρικού κάμπ που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στα κατεχόμενα της Κύπρου προχωράει η Μπαρτσελόνα. Έπειτα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Κύπρο, οι Μπλαουγκράνα φαίνεται να επανεξέτασαν το θέμα και να ακύρωσαν το επίμαχο κάμπ. Η σχετική καταχώρηση μάλιστα αφαιρέθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα των Ακαδημιών των Πρωταθλητών Ισπανίας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα αναπτυχθούν στη Μακεδονία και τη Θράκη μπόρες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 3-5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23-36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός.

0: σεισμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5-1 δώρο 4,15.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Είμαστε εδώ 4 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα του ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι το βράδυ, 8 η ώρα, ο δικέφαλος του Βορρά μπαίνει στο Μπέργκεν για να αντιμετωπίσει την Μπραν σε ένα παιχνίδι χωρίς τελειωμό. Δηλαδή ένα μάτς το οποίο δεν έχει αύριο, είναι αυτό και τέλος, είναι ο τελικός, είναι πραγματικά αυτό που όλοι περιμένουν, να δουν έναν διαφορετικό ΠΑΟΚ σήμερα το βράδυ στο παιχνίδι με την Μπραν. Ένα ΠΑΟΚ ο οποίος θα δώσει το 100% από πλευράς παιχτών, μιλάω πάντα, θα δώσουν το 100% και θα δείξουν σε όλους ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Μπραν και ότι αυτοί έπρεπε να είναι που θα, αυτοί μάλλον είναι που θα πάρουν το εισιτήριο για τη League Phase του Conference. Αν ο ΠΑΟΚ δεν προκριθεί, παιδιά, θα είναι ψιλοβρωμίτσα, να ξέρετε. Δηλαδή θα είναι τα πράγματα λίγο έτσι μπερδεμένα μετά. Θα δούμε. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά, ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει διαφορετικό σήμερα το βράδυ και θα δούμε μια ομάδα δυνατή, παθιασμένη για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι και να περάσει στη League Phase του Conference League. Θα μάθετε πώς θα κατεβάσει τον ΠΑΟΚ ο προπονητής, ο Αλέσιο Λύση. Θα μάθετε τα πάντα σχετικά με το δικέφαλο του Βορρά.

Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι θα έχετε δυνατότητα να πληροφορηθείτε και τι γίνεται με τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, τα ονόματα τα οποία ήδη έχουν ακουστεί, οι μεταγραφές πότε θα ολοκληρωθούν. Μιλάω για την μεταγραφή του Ούγκρεσιτς, τον οποίο οι Σέρβοι τον δίνουν ήδη τελειωμένο στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν λέει τίποτα. Πιθανότατα μετά το ματς με την Μπραν θα υπάρξουν εξελίξεις για το συγκεκριμένο παίχτη και για ένα ακόμη center for, τον οποίο είναι να πάρει ο ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά το ματς. Τώρα το ενδιαφέρον όλων επικεντρώνεται στο σημερινό παιχνίδι Μπραν ΠΑΟΚ.

Στη σκούπα της ημέρας συμπληρώστε ότι ο Άρης παίρνει τον Αλεξάνδρε Ζαουαΐ. Είναι μια κίνηση ενός νεαρού, ο οποίος παίζει στην Παστιά. Ο Ζαουαΐ, 21 ετών, Αλεξάνδρε Μπ. Ζαουαΐ. Ένα από τα πιο φρέσκα πρόσωπα στο project της Παστιά, γεννημένος 1η Απριλίου του 2005 στην ακτή Ελεφαντοστού, είναι δεξιοπόδαρος μέσο επιθετικός, 1,77 ύψος. Αγωνίζεται κυρίως πίσω από τον επιθετικό δεκάρι, μπορεί να παίξει και στα άκρα και κυρίως από την αριστερή πλευρά, συγκλίνει και σουτάρει με το δεξί. Επίσης υπάρχει το, από τουλάχιστον δείχνουν όλα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον Άρη στο τι θα γίνει με τον Μανού Γκαρθία και το Σούταλο, όπως επίσης και τον Χόγκλα που επιστρέφει. Ο Άρης θα είναι πολύ διαφορετικός στην Κυριακή, να ξέρετε, στο παιχνίδι με τον Όφη. Με αυτούς τους τρεις θα υπάρξουν αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Μιχάλη Γρηγοριού. Στον Ηρακλή να πω ότι ο Μπαρσένας ή Μπαρθένας είναι ο παίχτης ο οποίος αποκτήθηκε, Γιοέλ Έντγκαρ Μπαρσένας μάλλον πρέπει να το λέμε, και επίσης είναι πολύ κοντά στον υπογράψει ο Ηρακλής και με τον Ράσμους Λαουρίτσεν και Γιοέλ Μπαρσένας, οι δύο παίχτες οι οποίοι έρχονται. Ο Μπαρσένας σίγουρα, περιμένουμε και τον άλλον. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό στον Ηρακλή, για ποιο λόγο ο Ματζάρη έχει αυτή τη στάση απέναντι στους πρωτοκλασσάτους παίχτες με βαριά έτσι βιογραφικά που έχει στον Ηρακλή και οι οποίοι πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να παίζουν κανονικά. Ο Ματζάρη έχει στα χέρια του παίχτες με ποιότητα, εμπειρία, με μεγάλες παραστάσεις, και από εκεί πέρα να πω ότι γίνεται μια προσπάθεια από την διοίκηση που έχει φέρει κάποιους παίχτες. Ο Ματζάρη θέλει κάποιους άλλους, σε κάτι Ινδονησίες και λοιπά, κάτι που είναι 106 κιλά, δηλαδή κάτι περίεργους θέλει. Και αυτό είναι ένα θέμα τώρα, πρέπει ο Ματζάρη λίγο να αλλάξει άλλη ρότα να πάρει, γιατί έτσι πως προχωράει τα πράγματα είναι δύσκολα. Λοιπόν, τώρα αυτά και για τον Ηρακλή. Να πω ότι σήμερα ήρθε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και άρχισαν υποσχέσεις. Θα δώσω αυτό, θα κάνω εκείνο, προεκλογικές φυσικά, αφού λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον προσεχή Μάιο. Άρα λοιπόν γι' αυτό γίνονται οι τοποθετήσεις, και έκανε και μια δήλωση ο Χατζηδάκης, ο οποίος έχει 0 ένσημα και είναι μια ζωή στη Νέα Δημοκρατία, από την ΟΝΕΔ μέχρι και τώρα, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του πουθενά αλλού και είναι αντιπρόεδρος κυβέρνησης, και είπε ο Χατζηδάκης ότι 8 στρέμματα θα δοθούν στο Δήμο Θεσσαλονίκης και τα 4 στην ομάδα μπάσκετ του Άρη για ένα προπονητήριο και παράλληλα για δημιουργία χώρου πρασίνου στην Αγία Φωτεινή. Δηλαδή θα κατασκευάσει επίσης, όπως λένε οι πληροφορίες, ο Άρης ένα προπονητήριο στην Αγία Φωτεινή, εκεί στην περιοχή, και δίπλα θα υπάρχει και ένας πολύ ωραίος χώρος πρασίνου όπου θα μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει και να απολαμβάνει τη βόλτα του. Αυτό το ανακοίνωσαν σήμερα. Αυτή η προαναγγελία για το προπονητήριο, το οποίο αναμένεται να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες του Άρη, θα το χτίσει ο ΣΥΑΟ, έρχεται να προσθεθεί σε ένα πλαίσιο γενικότερης συμφωνίας για το Παλέντε Σπορ για το Αλεξάνδριο και την παραχώρησή του στον Άρη. Και οι άνθρωποι του Άρη εδώ και μήνες έχουν συζητήσει για το γηπεδικό ζήτημα. Έχουν θέσει κάποιους δικούς τους όρους για την παραχώρηση του Αλεξανδρίου σε ορίζοντα 49 χρονών, αλλά χωρισμένο σε πενταετίες ή δεκαετίες, έτσι ώστε όποτε θέλει η ΚΑΕ Άρης να φύγει από τη συμφωνία. Και αναμένονται εξελίξεις μετά από αυτό, με τον Άρη να έχει προχωρήσει ήδη σε εργασίες στο Παλέντε Σπορ. Ήδη γίνονται τώρα εργασίες στο Παλέντε Σπορ, με δικά του έξοδα τις κάνει τις εργασίες αυτές ο Άρης. Θέλει 49 χρόνια το γήπεδο, όπως δώσανε τα Λιώσια στην ΑΕΚ, όπως δώσανε το ΑΚΑ στον Γιαννακόπουλο, όπως δώσανε το ΣΕΦ στον Ολυμπιακό. Έτσι κανονικά πρέπει και ο Άρης να πάρει το Παλέντε Σπορ, γιατί το Παλέντε Σπορ δεν το πάρει ο Άρης, μια ζωή θα είναι έτσι και φυσικά δεν θα το εκμεταλλευτεί κανείς. Βέβαια το Παλέντε Σπορ των 6.000 θέσεων με την καινούργια κερκίδα η οποία θα προσθεθεί,
Είναι ένα γήπεδο μικρό για τον Άρη, με δεδομένο ότι φιλοδοξίες του Άρη να παίξει Ευρωλίγκα και πρέπει να έχει ένα γήπεδο τουλάχιστον 10.000, όχι για κάποιο λόγο, η διατροή μπορεί και 15.000 που μπορεί να το γεμίσει ο Άρης, γιατί από εκεί θα έρθουν και τα έσοδα. Δεν το ίδιο να έχεις 6.000 εισιτήρια και το ίδιο να έχεις 12.000 εισιτήρια ή 15. Έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι του Άρη γι' αυτό θέλουν να έχουν πενταετία, δεκαετία, γιατί στην πενταετία μπορεί να χτίσουν άλλο γήπεδο και να αλλάξει όλο το σκηνικό. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του κανονικά στο Μέτσοβο. Προπονούνται εκεί. Παρόν ήταν και ο κύριος Μιστακίδης στο Μέτσοβο. Μίλησε με τον κύριο Αντρέα Τρινκέρη και με τους καθοσφαιριστές του κεφάλου του Βορρά. Ανεβάζει ρυθμούς η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά προχωράνε κανονικά. Υπήρξε μια άσχημη είδηση για τον πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Γιάννη Πετμεζά. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, που ονομαζόταν Μάγδα, και τα συλληπιτήρια και τα δικά μας φυσικά στον πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την απώλεια της αγαπημένης του μητέρας, και να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάζει. Λοιπόν, επίσης σήμερα στο Καφτατζόγλιο έχει μπει ένα σύστημα καινούριο, μια καινούργια διαδικασία την οποία εφαρμόζει η εταιρεία η οποία έχει πάρει το Καφτατζόγλιο, έχει βάλει κάποια ειδικά νάιλον πάνω από το Καφτατζόγλιο, πάνω από τον αγωνιστικό χώρο, τα οποία νάιλον αυτά μάλλον είναι διάτρητα θα έλεγα, ποτίζονται συνεχώς. Θέλουν να βοηθήσουν στην καλύτερη και πιο γρήγορη αναγέννηση του χόρτου, γιατί το χόρτο γίνει σπορά. Για να αναγεννηθεί το χόρτο χρειάζεται πότισμα. Όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι και εύκολο. Γι' αυτό το λόγο κάλυψαν τον αγωνιστικό χώρο. Είναι μονίμως βρεμένο από πάνω, έχει μονίμως νερά, δεν το βαράει ο ήλιος τέλος πάντων, και πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο γρήγορα έτοιμο το γήπεδο. Στο Καφτατζόγλιο η διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη και το έργο προχωρά με απόλυτη προσήλωση στο χρονοδιάγραμμα και στη σωστή ορίμανση του νέου Τάπητα. Ο νέος Τάπητας, εάν δεν... γιατί βγήκε η κυρία Περάκη και είπε ότι για το μάτς με τον Ατρόμητο, με τον Αστέρα Τρίπολης και τον Ατρόμητο, η δηλώση της κυρίας Περάκη ήταν ότι αυτό που θα κάνει ο Ηρακλής θα είναι ότι θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο, όπως είπε η κυρία Περάκη. Είπε ότι έκανε όλες τις ενέργειες από πλευράς του Ηρακλή. Η συναυλία του Λέξιλε έπαιξε ρόλο στην κατάσταση που είναι σήμερα, και με τον Ατρόμητο ο Ηρακλής θα μπει κανονικά στο γήπεδο. Δηλαδή την τέταρτη αγωνιστική είναι το παιχνίδι Ηρακλής-Ατρόμητος. Ο Ηρακλής τώρα παίζει στο Βόλο που πήρε 2.000 εισιτήρια, 3.000 ζήτησε, 2 του έδωσε ο Βόλος, 2.000 κόσμος, μπορεί και άλλοι όμως να πάνε, να βρουν εισιτήρια. Για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής. Τρίτη αγωνιστική άλλαξε έδρα με τον Αστέρα Τρίπολης, θα πάει να παίξει στην Τρίπολη ο Ηρακλής, και εκτός έδρας, δηλαδή τρία εκτός θα κάνει. Και τέταρτη αγωνιστική είναι το Ηρακλής Ατρόμητος, το οποίο θα γίνει κανονικά στο Καφτατζόγλιο, όπως λέει η κυρία Περάκη. Οι άνθρωποι του Καφτατζογλίου έχουν λίγο ψηλό, θα έλεγα, μπερδευτεί στο θέμα αυτό, αλλά όπως και να το κάνουμε, πρέπει ο Ηρακλής να παίξει στο στάδιο, γιατί το στάδιο αυτό όλα τα χρόνια συντηρήθηκε από τον Ηρακλή και από κανέναν άλλον. Στο μάτς με τον Ατρόμητο πρέπει να έχει παραδοθεί το χόρτο, αν και θα ήθελε μία εβδομάδα ακόμη από ό,τι λέει ο εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής. Βέβαια μετά έχει διακοπεί το πρωτάθλημα 15 μέρες λόγω εθνικής ομάδας. Ενδεχομένως αυτό να βοηθούσε πάρα πολύ και να ήταν έτοιμος ο Τάπητας αμέσως μετά. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Κυρία Περάκη λέει ότι θα παίξει με τον Ατρόμητο εκεί. Θα περιμένουμε να δούμε λίγο πώς θα είναι και το χόρτο. Εμείς αποκαλύπτουμε ότι υπάρχει ήδη ένα κάλυμα το οποίο έχει μπει πάνω από τον αγωνιστικό χώρο, το οποίο είναι διάτρητο και ποτίζεται το χόρτο που είναι ακριβώς από κάτω, αλλά δεν το χτυπάει ο ήλιος γιατί οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και θα μπορούσε να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το δούμε λίγα συντόμως, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, αφού έτσι κι αλλιώς ο Ηρακλής ακόμα ένα μάτς έχει εκτός έδρας,
το μάτι της επόμενης εβδομάδας, 5-6 του μηνός. Αμέσως μετά, καπάκι, έχουμε την εντός έδρας αναμέτρηση στις 12. Θα ήθελε η εταιρεία το καλύτερο δυνατό να είναι στις 20 του μηνός η παράδοση. Αλλά έχει εντός έδρας παιχνίδι του Ηρακλής. Δεν ξέρω πώς θα φροντίσουν να τα κάνουν. Πάντως η διοίκηση δια της κυρίας Περάκη έχει πει ότι κανονικά θα παίξει με τον Ατρόμητο στο Καφτατζόγλιο ο Ηρακλής.

μπράβο να πούμε στην ΑΕΚ με την μεγάλη χθεσινή νίκη και την πρόκριση στη League Phase του Champions League. 23.800.000 ευρώ εγγυημένα για τον Κοτσίδα, για τον Super Mario, ο οποίος πανηγύρισε στο τέλος και πώς να μην πανηγυρίζει. 23,5 εκατομμύρια. Μπορεί η ΑΕΚ, αν κάνει και κάνα 2-3 νίκες, να πάει στα 30. Και αν κάνει και κάτι άλλο, μπορεί να πάει και στα 40. Ο Ολυμπιακός πέρσι πήρε 40 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν, γιατί να μην πάρει και η ΑΕΚ τα ίδια λεφτά? Φαίνεται ότι έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πραγματικά, πάρα πολύ καλή ομάδα. Χτες δηλαδή την πάτησε την βουλγαρική Λεύσκη. Δεν την άφησε να πάρει ανάσα. Έχανε 3-0 στο 30 φεύγα. Άντε γεια δηλαδή. Και νομίζω ότι επειδή με είχαν βγάλει ο φίλος μου Λευτέρης Αρελάκος την περασμένη, πριν από 3 μέρες, στην Era Sport, σε αποχαιρετιστήρες εκπομπές που κάνει, γιατί βγαίνει στη σύνταξη, καλή σύνταξη να το ευχηθούμε, και είχα πει ότι ένα γκολ θα βάλει ο κόσμος, το βάλει στα πρώτα λεπτά, και τα άλλα γκολ θα βάλουν μέχρι και θα την καταπιεί τη Λεύσκη, και έτσι έγινε, την κατάπιε κυριολεκτικά. Τώρα υπάρχει πραγματικά, η σημερινή μέρα είναι μια μέρα δύσκολη. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ μπαίνουν στη μάχη. Να πούμε ότι και ο Παναθηναϊκός μετά το 2-2 με τη Χράντε της Κράλοβε πρέπει να πάει τώρα μέσα στην έδρα της ομάδας αυτής και να διεκδικήσει την πρόκριση. Και ο ΠΑΟΚ μετά το 1-1 με την Μπραν πρέπει να πάει σήμερα στην Νορβηγία μέσα να μπει στο Μπέργκεν και να πάρει το διπλό και την πρόκριση. Δεν θα είναι εύκολο ούτε για τον Παναθηναϊκό, ούτε για την Κράλοβε, ούτε για τον ΠΑΟΚ, ούτε για την Μπραν. Θα είναι, πιστεύω, αμφίροπα παιχνίδια. Εάν μπορέσει ο ΠΑΟΚ, για να μιλήσουμε για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, γιατί εκπροσωπεί και την πόλη, εάν μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα γκολ στα πρώτα 25 λεπτά, θα τους δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα τους Νορβηγούς. Εγώ προσωπικά, έτσι πως είδα την νορβηγική ομάδα, θεωρώ ότι το αδύνατό της σημείο είναι στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου τρακέρουν τα center back μεταξύ τους. Βέβαια δεν παίζει ο αρχηγός, αλλά και ο δεύτερος που μπαίνει τώρα είναι ακόμη χειρότερος. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να χτυπήσει εκεί, στο κέντρο της άμυνας της Μπραν, και δεν ξέρω αν θα βάλει το Μύθου, το πιο πιθανό να παίξει ο Μύθου, ή αν χρησιμοποιήσει τον Ενδιαγέ, αλλά το πιο πιθανό πιστεύω ότι είναι ο Μύθου. Και θεωρώ ότι έτσι πως είναι η κατάσταση, ο ΠΑΟΚ με τον Πέλκα από πίσω, φυσιολογικά, στην ενδεκάδα, δεξιά το Χατσίδη, αριστερά τον Τάισον, στο κέντρο τον Ζαφίρι μαζί με τον Σάντα Μαρία, δεξιά τον Γκένι στην άμυνα, αριστερά τον Γιαννούλη, κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Γιάννη Μιχαλίδη με τον Παντελή Χατζηδιάκο, και κατά τον κολπό στον Παβλένκα. Αυτή θα είναι η ομάδα, την ξεκίνησα από μπροστά προς τα πίσω, για γούρι. Και θεωρώ ότι κάπως έτσι θα κατεβάσει τους παίκτες σήμερα ο προπονητής ο Αλέσιο Λύση, για να διεκδικήσουν και να πάρουν την νίκη μέσα στην Νορβηγία επί της Μπραν. Θα το δούμε, θα μιλήσουμε και σε λίγο με Νορβηγία. Επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για την εθνική ομάδα του μπάσκετ, βέβαια να πω, έτσι, η Ελλάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία, η Ελλάδα του Βασίλη Σπανούλη ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψης των κρίσιμων αγώνων. Με την Ουκρανία παίζουμε αύριο και την Δευτέρα παίζουμε την Ισπανία. Αύριο Ουκρανία, Δευτέρα Ισπανία. Έκοψε από τη δωδεκάδα ο Σπανούλης το Φλιόνι, τον Περσίδη και τον Μωραΐτη. Η ομάδα φεύγει για την Ρίγα της Λετωνίας, όπου θα γίνει το παιχνίδι. 7 η ώρα αύριο είναι το μάτς, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ουκρανία, στην ουδέτερη Λετωνία. Και είναι ο πρώτος αγώνας της δεύτερης φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, και η δεύτερη αναμέτρηση τη Δευτέρα στις 7 η ώρα πάλι στο ΆΚΑ, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με αντίπαλο την Ισπανία. Η Ελλάδα πάει στην Λετωνία με 12 καλασφαιριστές, και είναι ο Παπανικολάου, ο Καλάθης, ο Λαρετζάκης, ο Αθανάσης Αντετοκούμπο, ο Μίτογλου, ο Καλαϊτζάκης, ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο Τολιόπουλος, ο Ντόρσεϊ, ο Μπαζίνας, ο Νετζίπογλου και ο Καραγιαννίδης. Αυτή είναι η 12 της εθνικής ομάδας του μπάσκετ που πετάει για Ρίγα Λετωνίας αύριο 7 η ώρα με την Ουκρανία.

Και επειδή μιλάμε για μπάσκετ, τώρα υπάρχει μία πληροφορία ότι στην Θεσσαλονίκη θα έρθει ο γιος του Στόγιαν Βράνκοβιτς, ο Αντώνιο Βράνκοβιτς. Είναι για τον Άρη, έρχεται. Είναι σέντερ, 2-13, πολύ ψηλό παιδί, από το μπαμπά του πήρε, καλά εννοείται, αλλά θα έρθει ο παίκτης αυτός για να βοηθήσει και στην και στις προπονήσεις και λοιπά, έτσι. Να πω ότι θα βοηθήσει προπονήσεις, έχει αγωνιστεί στην Τσεχία με μια ομάδα που λέγεται Παρντούμπιτσε το 2022, στη Β' Γαλλίας με τη Σεν Σαμόν και την Αλσατία, πέρσι στην Κροατία με την Τσεντεβίτα, Τσεντεβίτα Τζούνιορ όμως. Δεν είναι ένας τεράστιος παίχτης, δεν έγινε ποτέ σαν τον πατέρα του, εννοείται αυτό, αλλά ένας παίχτης ο οποίος τώρα, επειδή του λείπει ο Προλέτα που τραυματίστηκε, του λείπει ο Αντετοκούμπο και ο Μπίρτς που είναι διεθνής. Άρα λοιπόν τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να έρθει ο γιος του Στόγια Βράγκοβιτς. Άλλωστε ο Στόικο στον Άρη είχε πρωτοέρθει. Θυμάμαι ότι τον είχε φέρει ο αείμνηστος Λάζαρο Λέτσιτς, και στα σύνορα, στα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα τότε, είχε έρθει ο Λέτσιτς, ένας οδηγός από την Σερβία. Κροάτης ήταν, όπως ξέρετε, ο Στόικο Βράγκοβιτς, ο Στόγια Βράγκοβιτς. Ξεκίνησαν από την Κροατία και ήρθαν, μεγάλη διαδρομή, πολύ μεγάλη η απόσταση, τότε οι δρόμοι δεν ήταν και όπως είναι τώρα, και μόλις έφτασε στα σύνορα, θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν και δημοσιογράφοι εκεί, και τότε έκανε συνδέσεις παντού, το είχε κάνει ψηλοαθλητικό στην αρχή ο Star FM, οι παλαιότεροι θα το θυμούνται. Ο Star FM λοιπόν είχε στείλει το συγχωρημένο τον Πάρη τον Καλημερίδη για να περιγράψει την άφιξη του Στόγιαν Βράνκοβιτς στην Ελλάδα, τότε εκεί, μόλις είχαν πρωτοξεκινήσει τα ραδιόφωνα και λοιπά, ξέρετε, όλοι ήμασταν stand-by και λοιπά. Τότε δεν είχα φτιάξει εγώ με το Μετρόπολης, νομίζω στον 103 πρέπει να ήμουν τότε. Και όταν ήρθε ο Στόικο, είχαμε άνθρωπο εκεί όμως, που ήταν για τις δηλώσεις και αυτά, είχαμε βγάλει συνδέσεις, αλλά το live, για πρώτη φορά τότε, το έκανε ο Star FM.

0: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα. Και πάμε Νορβηγία, πάμε να μιλήσουμε με τον επώνυμο φίλαθλο του ΠΑΟΚ, από τους πιο φανατικούς που ακολουθεί την ομάδα παντού, τον Παντελή Σαμλίδη, επωνομαζόμενο και πρίγκιπα, ο οποίος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Παντελή.
1: Καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα στους ακροατές του Focus.
0: Να είσαι
1: καλησπέρα
0: καλά.
1: Από εδώ, από το ηλιόλουστο Μπέργκεν. Είμαστε στο σημείο συνάντησης, το οποίο 5 η ώρα θα έρθουν και οι υπόλοιποι οπαδοί,
0: ναι,
1: και φίλαθλοι της ομάδας μας, για να ξεκινήσουμε να πάμε στο γήπεδο.
0: 5 ώρα Ελλάδος, όχι, 5
1: η ώρα
0: όχι, τοπική.
1: 5 η ώρα τοπική.
0: Ναι, ναι.
1: 6 ώρα Ελλάδος.
0: 6 ώρα Ελλάδος. Μία ώρα πίσω είστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 6 ώρα Ελλάδος, μάλιστα. Θα είναι. Το έχει ζήσει εσύ πολλές φορές αυτό, έτσι. Ελάτε να πάμε όλοι μαζί στα εκτός έδρας κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι στιγμές μοναδικές. Είναι από τις στιγμές που πολλοί οπαδοί και φίλαθλοι θέλουν να τη ζήσουν, θέλουν να το νιώσουν. Και επειδή είναι λίγο μακριά το γήπεδο, δυστυχώς θα μας φορτώσουν σε κάποια λεωφορεία. Δεν θα πάμε πορεία.
0: Α.
1: Γιατί είναι αρκετή απόσταση.
0: Α,
1: του γηπέδου από εδώ, από το σημείο συνάντησης, στο οποίο είμαστε ακριβώς στο κέντρο του Μπέργκεν.
0: Του Μπέργκεν. Με συγχωρείς, δεν σε ρώτησα κιόλας, σαν πόλη πώς είναι το Μπέργκεν?
1: Φανταστική.
0: Ναι.
1: Φανταστική, είναι μια μαγεία. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος προορισμός, τουριστικός, είναι ένας ευρωπαϊκός προορισμός. Αρκεί να πω ότι έχουμε συναντήσει από όλο τον κόσμο, από όλα τα κράτη του κόσμου έχουμε συναντήσει πολίτες οι οποίοι έχουν έρθει, έχουν και αυτοί την ίδια εντύπωση με εμάς, έχουν μαγευτεί και αυτοί. Είναι φοβερό, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Και ο κόσμος είναι ωραίος, πρέπει να είναι και ο κόσμος ωραίος, έτσι.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίος, και είναι ο κόσμος ο οποίος μας έχει υποδεχθεί πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχουν τίποτα έκτροπα ή τίποτα που να είναι
0: παρατράγουδα
1: αρνητικής αναφοράς, μόνο θετικά είναι τα πράγματα εδώ. Βρεθήκαμε και με αρκετούς φιλάθλους της Μπραν, μιλήσαμε μαζί, ο καθένας είπε ότι θέλει τη νίκη για τη δική του ομάδα. Πάντως αυτό που προβλέπω είναι ότι η νύχτα θα είναι μεγάλη.
0: Ναι, ναι, έτσι βλέπω κι εγώ. Η νύχτα θα είναι μεγάλη, εσύ υπενήσεις ότι μπορεί να έχει και παράταση?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, κάνεις πρόβλεψη για παράταση.
1: Ναι, και κάτι δεν ξέρω αν υπάρχει πληροφορία, αλλά υπάρχει μια υποψία ο Τάισον να είναι και όχι εκτός αποστολής, να μην είναι στην αρχική εντεκάδα,
0: ναι,
1: λόγω ενός μικρού ενοχλήματος που είχε στο πόδι.
0: Σήμερα κάτι τέτοιο πληροφορηθήκαμε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ότι μπορεί να παίξει ο Τάχα Άλλη από την αρχή. Λένε οι πληροφορίες μου. Μπορεί να παίξει ο Τάχα Άλλη από την αρχή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, γιατί αισθάνθηκε κάτι ενοχλής και λοιπά,
1: ναι, ναι,
0: ο Τάισον. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Τάισον ενοχλής, ο Καμαρά ενοχλήσεις. Τι να πεις δηλαδή από ένα σημείο και μετά.
1: Τι να κάνουμε, είναι αυτό που λέω πολλές φορές, δυστυχώς όπου μιζέρια
0: και γκρίνια.
1: Πολλά γκρίνια, δυστυχώς η τύχη δεν είναι μαζί μας.
0: Ναι,
1: και σε αγωνιστικό επίπεδο και σε εκτός αγωνιστικό επίπεδο.
0: Βέβαια.
1: Τώρα που είδαμε με κάποιες μεταγραφές που ήταν να γίνουν και γίνανε καραμπόλες και δεν μπορέσαν να γίνουν.
0: Ναι.
1: Όπως και η καραμπόλα που έγινε και του Γιάννη του Κωνσταντέλια, το οποίο το παιδί, αυτοί δεν τους βγήκε με την κολονία και πήγανε στο δικό μας το παιδί και πήραν το Γιάννη του Κωνσταντέλια. Όχι ότι δεν τον είχανε σε πρώτη τέτοια,
0: ναι,
1: σε πρώτη γαμή και το Γιάννη, αλλά είχανε πιο πολύ αυτόν της κολονίας.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα από εκεί πέρα το μάτς αυτό είναι τελικό στον τελικό, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Έχεις να πεις κανένα άλλο μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι όσοι βρισκόμαστε εδώ στο Μπέργκεν, να ενώσουμε τις φωνές μας, δεν θα είμαστε πάρα πολλοί, τουλάχιστον να δείξουμε με τις δικές μας φωνές ότι θα είμαστε πάρα πάρα πολλοί, να δώσουμε μια όθηση στους ποδοσφαιριστές μας, κάτι το οποίο προσπαθήσαμε να το κάνουμε και χθες στην προπόνηση. Το κάναμε και σήμερα το πρωί βγαίνοντας κάποιοι ποδοσφαιριστές να κάνουν μια βόλτα μέσα στην πλατεία. και κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα γίνει σε μεγαλύτερο επίπεδο μέσα στο γήπεδο και θα είναι κάτι το οποίο θα ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο την ομάδα μας για να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Είτε είναι αυτό μέσα στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, είτε είναι αυτό στην παράταση, είτε είναι αυτό σαν πέναλτι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα έχουμε επικοινωνία και το βραδάκι.
1: Ένα άλλο που θα ήθελα έτσι πάλι να πω προς τον κόσμο είναι το ότι θα πρέπει ο κόσμος να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, τη νέα προσπάθεια που κάνει η ομάδα μας. Καλώς ή κακώς ο προπονητής μας ο Λουτσέσκου έφυγε ο Τζένερον, ήρθε ένας νέος προπονητής και ας βοηθήσουμε αυτόν τον προπονητή να γίνει ο δεύτερος general της ομάδας μας, όπως και να βοηθήσουμε και τα νέα αποκτήματα του ΠΑΟΚ να νιώσουν τον παλμό των οπαδών μας και να μπορέσουν και αυτοί να έχουν το χρόνο στο να μπορέσουν να δέσουν την ομάδα και να δείξουν αυτό που αξίζει η ομάδα μας. Λίγο υπομονή. Κατ' εμέ πάντα οι ομάδες, εγώ τις κρίνω μετά τον Νοέμβριο. Τώρα δεν ξέρω πόσο υπομονή μπορεί να έχουν οι οπαδοί μας, οι συνοπαδοί μου, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα πρέπει αυτό να γίνει και ένα μάθημα όχι μόνο για τους οπαδούς μας, αλλά γενικά για όλους τους Έλληνες οπαδούς, να δίνουμε υπομονή και λίγο χρόνο σε όλες τις ομάδες και ειδικά σε ομάδες οι οποίες χτίζονται.
0: Είσαι ωραίος πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντέλο. Θα τα πούμε και μέχρι το βράδυ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Γεια.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον Παντελή Σαμλίδη από την Νορβηγία. Μία πληροφορία δίνω, μέχρι να πάμε στον Αλέσιο Λύση, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ότι οι ξένοι διαιτές θα παραμείνουν στα ντέρμπι των Big Four, όπως να τους ονομάζουν. Στα παιχνίδια του Άρη θα υπάρξει ένα διαφορετικό καθεστώς, μόνο για τους αγώνες με τον ΠΑΟΚ θα έχει ξένους διαιτές. Ο Άρης δηλαδή, όπως αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, θα έχει Έλληνες διαιτητές με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Έλληνες διαιτητές, και βέβαια ακόμη και αν υπάρχει ξένος στο ΒΑΡ, δεν έχει διευκρινιστεί αυτό, αλλά εξαίρεση αποτελούν τα παιχνίδια του Άρη με τον ΠΑΟΚ, όπου θα διατηρηθεί η παρουσία των ξένων διαιτητών. Οριστικό είναι αυτό. Ξένοι διαιτητές λοιπόν στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Άρη μόνο. Όλα τα άλλα παιχνίδια, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και αντιστοίχως των άλλων, είναι με ξένους διαιτητές τα ντέρμπι οριστικά και αμετάκλητα. Τα ντέρμπι του Άρη, εκτός του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όλα τα υπόλοιπα θα είναι με Έλληνες. Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα είναι με ξένους διαιτητές. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Αλέσιο Λύση, τι δήλωσε για το σημερινό παιχνίδι της ομάδας του με αντίπαλο την Μπράν.
1: In English?
2: Yes, in English.
1: Welcome to Bergen.
2: Thank you.
1: How's the trip and what's the first impression of the city?
2: Nice. I love Norway. I love all the north of Europe and it's amazing to be there, to be here.
3: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το πώς ήταν το ταξίδι, πώς το έχει φανεί μέχρι στιγμής η πόλη, το Bergen, και ο coach Λύση απάντησε ότι είναι πάρα πολύ όμορφη, αγαπώ πάρα πολύ την Νορβηγία, γενικά τις βόρειες χώρες της Ευρώπης, μέχρι στιγμής είναι όλα φανταστικά.
4: Η ομάδα παίζει αύριο ίσως τη μισή χρονιά έναν μεγάλο θεσμό. Σίγουρα υπάρχει άγχος, πίεση στα αποδυτήρια. Άλλο συνέστημα που βλέπεις στα αποδυτήρια του να κυριαρχεί?
5: Tomorrow you play a very important game. He had tried as a half season for PAOK. Except if there is any anxiety or pressure inside the locker rooms or you see some other feelings inside it.
2: No, we are ready to challenge this pressure. It's normal, it's football. If you play in PAOK, you have to manage it, so no problem.
3: Όχι, δεν υπάρχει πίεση. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε αυτή την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την πίεση. Είμαστε μέλη ενός μεγάλου οργανισμού όπως είναι ο ΠΑΟΚ, οπότε πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό, δεν υπάρχει καμία πίεση.
6: Coach, πόσο πνευματικά ισχυρή νιώθετε την ομάδα σας να διαχειριστεί το αυριανό παιχνίδι, να διαχειριστεί ενδεχομένως τα σημεία τα οποία δεν θα του βγαίνουν όπως θα ήθελε και με γνώμονα ότι ένα παιχνίδι δίχως αύριο?
5: How strong do you feel mentally to manage tomorrow's game and especially the moments maybe PAOK find some difficulties inside the pitch?
2: I'm very strong mentally. For sure, tomorrow in some moment it's going to be difficult because we face a very good team.
3: Νιώθουμε πάρα πολύ ισχυροί στο πνευματικό κομμάτι. Περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο, καθώς αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα.
2: But as happened also in the previous match. And we were able to manage it, and tomorrow we have to manage it again. We are ready and we are looking forward for tomorrow.
3: Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και στο αυριανό θα πρέπει να κοντρολάρουμε, να διαχειριστούμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι, για να το κάνουμε ξανά όπως το κάναμε και στο πρώτο παιχνίδι.
7: Καλησπέρα. Κυριακή, πέρα από το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, μια εικόνα συζητήθηκε πολύ, σχολιάστηκε πολύ και αναφέρομαι φυσικά στην εικόνα του προπονητή με τον Πέλκα. Έχει μια δική του εξήγηση πάνω σε αυτό, δηλαδή το μεταφράζει κάπως ο ίδιος?
5: On Sunday, except from the win and the good result for PAOK, a very strong moment, it was the hug that you have with Dimitris Pelkas. Do you have an explanation about all this that happened after the goal?
2: Well, this is the explanation is that I manage a training a squad with big values. That is more than a squad; it's a team. It's a very unit team, And this is one of the key of this team for sure. And Delias is great player, very smart, and I love training him.
5: Pelkas.
2: Che dicio?
5: Pelkas, non Delias.
2: Sorry. Pelkas.
5: Η εξήγηση είναι ότι έχω την χαρά να διαχειρίζομαι μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλες αξίες. Μια ομάδα ενωμένη. Αυτό είναι και ένα από τα κλειδιά αυτής της ομάδας. Είναι μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι πέρα όπως ο Πέλκας, όπου ξέρω πάρα πολύ καλά τις ικανότητες, την ποιότητα που έχει, και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι μαζί του.
4: Όπως και αν έχει τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια με έναν κορμό συγκεκριμένο να ξεκινάει να αγωνίζεται, νιώθετε την Κυριακή οι επιλογές του είναι περισσότερες ακόμα και για υποψήφιους να ξεκινήσουν?
5: Until the game against the Levadiakos, he believed that in your mind you had some specific players for the starting squad. After the game against the Levadiakos, you have more players in your mind for starting 11 and to think them as important players for the team.
2: I understand what you want to say. But I all the time I trust in a lot of players. Maybe against Levadiakos we change, we do an important turnover. Rotation.
5: Καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που προσπαθείτε να εξηγήσετε, να πείτε. Αλλά θεωρώ ότι στο μυαλό μου όλη αυτή την πρώτη περίοδο, είχα εμπιστοσύνη σε όλους τους ποδοσφαιριστές που έχω στο ρόστερ μου, και ίσως απέναντι στο Λεβαδιακό ήταν μια καλή ευκαιρία για να κάνω ένα μεγαλύτερο rotation.
2: But it was because some players after the match against Brand that was really demanding couldn't play against Levadiakos because they were really tired.
5: Αυτό συνέβη φυσικά και επειδή κόντρα στην Μπραν κάποιοι παίχτες επιβαρύνθηκαν κάπως παραπάνω και δεν μπορούσαν να αγωνιστούν απέναντι στον Λεβαδιακό, ήταν κάπως κουρασμένοι.
2: And the player that played because they deserve playing. I never put a player into the pitch for free.
5: Και οι παίχτες οι οποίοι αγωνίστηκαν θεωρώ πως άξιζαν να πάρουν λεπτά συμμετοχής. Ποτέ δεν βάζω τυχαία κάποιον παίχτη στην αρχή ενδεκάδα.
2: And the player that played against Levadiakos only confirmed to me what I thought about them.
5: Και οι παίχτες οι οποίοι αγωνίστηκαν απέναντι στο Λεβαδιακό απλώς μου επιβεβαίωσαν αυτό που είχα στο μυαλό μου σχετικά με αυτούς.
2: So every player that played against Bran or against Levadiakos tomorrow are a big opportunity for me to put them. I don't know, you know, explain it bad.
5: Και κάθε παίκτης ο οποίος...
2: A big option, no opportunity. A big option for me to play.
5: Και κάθε παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε απέναντι στην Μπραν στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα είτε απέναντι στο Λεβαδιακό μου έδειξε ότι είναι ικανό στο να αγωνιστεί και στο αυριανό παιχνίδι, στη Ρεβάνς.
1: You're saying some players were tired after a Bran game. Bran is in the middle of their season while you have just started yours. Do you think that's an advantage for Bran that they may be more fit at this moment?
2: For sure. I saw it in the second part of the previous match was clear, but we have to manage it. Tomorrow is a final and we have to manage it. Where we don't arrive with the fitness, we have to arrive with the heart.
5: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν θεωρεί πως η Μπραν έχει κάποιο είδους πλεονέκτημα δεδομένου ότι βρίσκεται στην μεσούστη της αγωνιστική περίοδου ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο ξεκίνημα αυτής. Με τον coach να απαντά ότι σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο το διαπίστωσα και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα στην Τούμπα, ήταν ξεκάθαρο αυτό. Ωστόσο θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση καθώς για μας είναι ένα παιχνίδι τελικός. Ερχόμαστε εδώ για να παίξουμε με τη φυσική κατάσταση που έχουμε, αλλά με την καρδιά μας.
8: Last question.
6: Coach, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το αυριανό παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή στο μυαλό σας, αλλά παράλληλα τρέχουν και τα μεταγραφικά. Ο ΠΑΟΚ φέρεται ότι είναι πολύ κοντά σε μια σπουδαία μεγάλη κίνηση. Φέρνει τον Ούγκρετιτς. Δεν θα σας ρωτήσω για τον παίκτη, γιατί δεν είναι επίσημο και δεν θέλετε να μιλήσετε, αλλά τα χαρακτηριστικά του παίκτη που γνωρίζετε. Σε συνδυασμό με τους παίκτες που έχετε, δείχνουν ένα διαφορετικό πλάνο τακτικής που έχετε στο μυαλό σας, μια εναλλαγή ενδεχομένως?
5: Συνόμως, in your mind, you have only the tomorrow's game. She does not want to ask you directly for the new transfer that will come in the team, Urgitic, but she wants to know if the characteristic of this player fits in the team and if this characteristic show also a different tactic plan that you may have in your mind for the future of the team.
2: If he comes, it's not official, so if he's going to come, it will be a great sign. We have to. We don't have to change a little. We are going in this way because of this. We sign this kind of. We want to sign this kind of player, but it's not important now. Important now is the tomorrow's match, Bran, and reach the European competition.
5: Εάν έρθει, και το λέω εάν γιατί δεν είναι ακόμη επίσημο, θα μιλάμε για μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση. Σίγουρα δείχνουμε μια κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να κινηθούμε, έναν τρόπο στον οποίο έχουμε διαλέξει να χτίσουμε την ομάδα. Ωστόσο, στο δικό μας μυαλό αυτή τη στιγμή είναι το αυριανό παιχνίδι, ένας τελικός. Θέλουμε να περάσουμε, θέλουμε να συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκούς ομίλους.
8: Okay, thank you.
9: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 5.
10: Focus στον κόσμο.
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6.

περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα το σχέδιο νόμου ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Επί όλων των κυβερνήσεων, εδώ και δεκαετίες, κάθε νόμος για το ασφαλιστικό είναι ένα ακόμα χτύπημα στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση, με την σταθερή συνταγή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων, επισήμανε στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, έχω να πω ότι εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα. Δεν είναι όμως, είναι η κόπη μιας ζωής και το κράτος οφείλει να τις προστατεύει. Επισήμανε από το βήμα της Βουλής στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μιλάτε για κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Δηλαδή και εδώ θα έχουμε κατάργηση με αστερίσκους. Αυτό είναι κοροϊδία, τόνισε.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λείπεις. Τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

τα έχω όλα διάσει. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: μας χτυπά.
1: Γυαλίνη εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες